0: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
1: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Μαγιό αντιλιακό. Το μαγιό και το ραδιόφωνο.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παρέα.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Μουζουράκης.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Ρίζου.
1: Και ακούτε Music Club 105,8.
2: Και όπως μου λένε εδώ, είναι ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
0: Music Club 105,8.

0: 105,8.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-50. Καλία Σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
5: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
6: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: City. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δεύτερη.

0: Κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμά το κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητές, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
0: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο, μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό, μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα, μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί, μόνο 3,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Για φημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
15: Δώστε στα ραδιόφωνα λοιπόν από όπου και αν μας ακούτε, από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε Music Lab 105,8, Δευτέρα 6 του Ιούλη. Παιδιά, θα περάσει ο Ιούλης, θα περάσει και το καλοκαίρι και δεν θα έχουμε καταλάβει τίποτα. Εγώ τα ξέρω αυτά. Ευθύμης Ισάκης και Χρύσα Παπαλελούδη, το είπα σωστά το φωτόνομο επιτέλους, βάφτισαν λοιπόν το παιδάκι του. Αγόρι δεν έχουνε. Ναι, του μικρού JJ. Βάφτισαν λοιπόν τον γιο του. Έχουμε εδώ πέρα το φωτογραφικό υλικό. Ο Ευθύμης ο Ζησάκης είναι από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς της γενιάς του, μπορώ να πω. Τον γνωρίσαμε μέσα από τον ρόλο του Άρη στη σειρά Το Σόι Σου. Όσοι έτσι το έχετε δει, που νομίζω οι περισσότεροι θα το έχετε δει. Και πολύ πολύ τον αγαπήσαμε. Στην Αίγινα έγινε η βάφτιση. Καλά κούκλα η μαμά με ένα κίτρινο μπανανί. Πολύ τάση φέτος, να το πω αυτό στα κορίτσια μου. Ιταλιάνικος ο αέρας της βάφτισης. Πίτσα νομίζω είναι το θέμα. Ναι. Τι να πω, παιδιά, να του ζήσει και στα δικά σας οι ελεύθερες. Εδώ πέρα έχω ετοιμάσει τι έχω βάλει. Λίτσα για γκούση έχω βάλει. Λίτσα για γκούση και αεροπλάνο λοιπόν. Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: 95,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.
3: Αχ, εδώ είμαστε λοιπόν και Music Club 105,8. Θέλω να σας πω στην αγαπημένη μου Δέσποινα Βανδύ. Κάτσε να ετοιμάσουμε και μία Βανδύ για τη συνέχεια, η οποία απολαμβάνει τις διακοπές της παρέα φυσικά με τον αγαπημένο της Βασίλη Μπισμπίκη. Βλέπω εδώ πέρα ένα σκάφος, βλέπω ένα ιδυλιακό παραθελάσσιο τοπίο και πάρα πολύ ζηλεύω. Ψέματα δεν θα σας πω. Φαίνεται λοιπόν ότι απολαμβάνει τις τελευταίες στιγμές χαλάρωσης, καθώς επιστρέφοντας στην Αθήνα, δεν το πω σωστά. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Αθήνα, ξεκινάει τις πρόβες για την αρκετά δυναμική χειμερινή σεζόν, θα έλεγα, που έρχεται. Έχει γίνει γνωστό λοιπόν ότι η Δέσποινα Βανδύ και η Νατάσα Θεοδωρίδου θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και νομίζω ότι θα είναι από τα πιο έτσι πολύ αναμενόμενα και πολύ συζητημένα, θα έλεγε κανείς, μουσικά σχήματα της επερχόμενης νυχτερινής σεζόν. Τι να πω, παιδιά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο, δεν θα σας πω ψέματα. Οπότε πιστεύω ότι θα κάνουν τον χαμό τους. Έτσι εκτιμώ. Λέω να ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια. Μιλάει για ένα λάθος άνθρωπο. Που λίγο πολύ όλοι έχουμε βρει κάποτε στη ζωή μας.

0: λυπάμαι πολύ, μα έφτεξες ό,τι και να λες. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα. Ψάχνω να δω πότε βγήκε το lipstick της Αποστολίας Ζώη. Και ψάχνω να βρω την ημερομηνία, γιατί το θυμάμαι σαν εχθές. Αλλά ήμουν εξαιρετικά νέα, παιδιά. Και είναι το 2005. Πω. Απίστευτο, το 2005. Με τότε με τον Τζιμιτσέλη γινόταν χαμός. Όλα τα κοριτσάκια τον είδελαν, τον έψαχναν. Τι να πεις. Λοιπόν, συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. 6970 11 10 58. 6970 11 10 58. Έχω κι εγώ ένα ηχητικό να σας βάλω τώρα. Είναι ο Κωνσταντίνος και τι μας ζητάει.
1: Μάνια, καλημέρα. Ελπίζω να είσαι καλά. Και θα ήθελα να βάλεις ένα τραγούδι που αυτό θα ήθελα να ήταν το πάνω σε μια παραλία σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι δυνατόν να χαλάσω εγώ τώρα χατήρι στον Κωνσταντίνο? Δεν γίνεται αυτό. Μάνος λοιπόν και παραλία. Και αυτόν το θυμάμαι πολύ νέο το Μάνο. Τι να σας πω, εγώ πιστεύω ότι ο Χρυσή και γυρνώ εξαιρετικά. Όλους αυτούς έχω προλάβει στις αρχές τους, έτσι, τα σέβεστε.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Μπαγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
13: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
14: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
12: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
15: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
14: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
15: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
14: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
15: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
16: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι. Τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
19: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
18: Άιντε κοιμηθήκαμε!
9: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
20: Από την κορυφή του ψηλού.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8, 1 και 5 γράφει το ρολόι του σταθμού. Ημέρα Δευτέρα και είμαστε εδώ για να σας πω ότι και σήμερα στην παρέα μας είναι η αγαπημένη μου Mediastrom, για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Τα καλύτερα στρώματα, τα καλύτερα προϊόντα ύπνου, σεντόνια, μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες, τα πάντα παιδί μου θα τα βρεις εκεί. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου, για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε εταιρικό σας event. Και φυσικά Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα. Να σας κάνω το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο, όπως ήταν παιδί μου όταν το πρώτο πήρες αυτό το αμάξι. Έτσι θα το δεις. Γυάλισμα φαναριών και πάρα πολλά άλλα. Θα σας δώσω γυάλισμα φαναριών, γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Οπότε να μου μείνετε συντονισμένοι. Άντζη Σαμίου για τη συνέχεια. Και ασπιρίνη. Έχω και δάκι με τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι για τη συνέχεια. Αναβίση λάμπο.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Μαγιό αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγάπες. Music Live 105,8 και θέλω να σας πω ότι χθες είχαμε και τον τελικό του Your Fate Sounds Familiar. Μια τρομερή παραγωγή. Πάρα πολύ μας άρεσε, έτσι, όλες αυτές οι μεταμορφώσεις που είδαμε, όλοι αυτοί οι χαρακτήρες που είδαμε. Πάρα πολύ, έτσι, ωραίες όλες οι παρουσίες. Και θέλω να σας πω ότι η νικήτρια κηρύχθηκε για φέτος, για το 2026, η Μαριλού Κατσαφάδου. Να σας θυμίσω, επειδή και εγώ το όνομα δεν μου θύμισε κάτι, το κορίτσι αυτό, το υπέροχο, το γνωρίσαμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, μέσα από τις Σέρες, καθώς ήταν μία από τις πρωταγωνίστρες. Εμένα προσωπικά μου άρεσε και πάρα πολύ. Τι να πω, παιδιά, πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε έτσι τέτοιες υπερπαραγωγές για τα ελληνικά δεδομένα. Το αγαπήσαμε πολύ και φέτος και το περιμένουμε και του χρόνου, θα πω εγώ, γιατί όχι. Αχ, αναβήσει για τη συνέχεια και λάμπω από τη χαρά μου και εύχομαι έτσι να λάμπετε όλο το καλοκαίρι.

Χελικοκίνου και ανδρική κολόνια. Λοιπόν, εδώ στο Music Lab 105,8 βρίσκεστε. 9 και 27 και κάτι δευτερόλεπτα γράφει το ρολί του σταθμού. Βλέπω εδώ πέρα, ανοίγω το Viber του σταθμού και βλέπω τα μηνύματά σα. Ο φίλο μα ο Γιώργο μα λέει: καλημέρα, ρε παιδιά. Είστε η αγαπημένη μου παρέα. Μου κάνετε τρομερή παρέα, βλέπω εδώ πέρα. Η Μαρία μα θέλει να μα ακούει από το δρόμο. Έχει αρκετή κίνηση, θα τη δούμε και την κίνηση μαζί, φυσικά. Και θέλω να σα πω και στο μήνυμα εδώ πέρα τη φίλη μα τη Δήμητρα, όπου θέλει να αφιερώσει τον άντρα τη, που όπω μα λέει, οδηγεί όλη μέρα και μα ακούει πυρετοδό. Νίκο Μακρόπουλο, το νέο του τραγούδι, το Ορκίσω. Και φυσικά εμεί, χατήρια δεν χαλάμε, πόσο μάλλον σε τέτοιου μεγάλου έρωτε. Αχ, Νίκο Μακρόπουλο και Ορκίσω, λοιπόν, για τη συνέχεια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
4: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
4: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
9: Για φημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: τίποτα άλλο.
1: Music Lab 105,8, τίποτα άλλο φυσικά. Να σας πω ότι στην παρέα μας και σήμερα είναι τα Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης, Λεωφόρος Παπαναστασίου 140, Κρεοπολία Ιερονιμίδης, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί, Οίκο Προκάτ Προβιδάκης, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Αθηναϊς Garden and Hall, Ηράκλειο Bowling Center, Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως Γωνία, φυσικά τα πρατήρια υγρών καυσίμων της Envirol, Art Glass Νεόπουλος για τζάμια και κρίσταλα και φυσικά Τεχνοτέντ Νάθενας. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι χθες εγώ, άκου τώρα να δεις, κοπέλα, είναι πάρα πολύ μεγάλη αθλήτρια. Πήγαμε χθες το βράδυ να παίξουμε πάντελ. Τι μας έλειπε, αυτό μας έλειπε. Πήγαμε λοιπόν χθες το βράδυ να παίξουμε πάντελ. Εντάξει, εμείς πέρασαμε καταπληκτικά, γιατί να σας πω ότι βέβαια έχει να κάνει και η παρέα όταν πηγαίνεις κάπου να περάσεις καλά. Δεν έχει να κάνει το ότι εγώ ήμουν παντελώς άσχετη πάλι. Είχα να παίξω 2-3 χρόνια. Όχι ότι και παλιά έπαιζα προαθλητισμό, αλλά κατάλαβες. Και σήμερα έχω σηκωθεί, τραβιούνται τα χέρια μου, τραβιούνται οι ώμοι μου, πονάει η πλάτη μου. Τίποτα. Να σας πω κάτι. Εγώ τώρα συνειδητοποιώ γιατί όταν ήμουν 12-13, τους 30 τους έβλεπα τόσο γέρους και τόσο μεγάλους. Έχω γίνει αυτός ο γέρος που έβλεπα στα 12. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Σε όλο κατάλαβες τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, κολλητέ μου ροδιφωνικέ. Άστα, τάρταλο η δικιά σου.

0: begin?
1: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
2: Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο. Ελπίζουμε να είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε λοιπόν, Music Club 105,8. 9 και 49 γράφει το ρολόι του σταθμού. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε τον καιρό. Δευτέρα σήμερα και αρχή της εβδομάδας μας βρίσκει στους 30 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι και ηλιοφάνεια για την πόλη του Ηρακλείου. Άγιος Νικόλαος στους 29, 6 μποφόρ βορειοδυτικοί άνεμοι, αρκετός αέρας στον Άγιο Νικόλαο, δεν ξέρω τι συμβαίνει φέτος, και ηλιοφάνεια. Νομίζω τα προηγούμενα χρόνια δεν φύσαγε τόσο πολύ στον Άγιο, τι να πω. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι και ηλιοφάνεια, ενώ στα Χανιά είμαστε στους 29 με 30, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι και ηλιοφάνεια. Αυτό ήταν λοιπόν ο καιρός για το αγαπημένο μας το νησί, για την Κρήτη μας. Έλενα λοιπόν, και πάμε να δούμε τι θα γίνει το άλλο το καλοκαίρι.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητικά, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε χτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
10: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
11: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο, λοιπόν, εδώ είμαστε, Music Lab 105,8, και θέλω να πάμε να δούμε πού έχει κίνηση σήμερα στην πόλη μας. Βλέπω, λοιπόν, κινησούλα αρκετή στην Αλικαρνασσό. Α, ναι, στην Ικάρου πάρα πολύ κίνηση, ιδιαίτερα στα Φανάρια. Στέλιου Καζατζίδη πάνω πλευρά προς το ΕΠΕ γίνεται λίγο χαμός. Στην κάτω πλευρά προς την Παραλιακή έχει λίγο κινησούλα στα Φανάρια. Κίνηση επίσης στα Φανάρια της Παραλιακής. Εθνικής Αντιστάσεως διακεκομένη κίνηση σε άνοδο και σε κάθοδο. Κίνηση αρκετή και στη Δημοκρατίας βλέπω τώρα. Ιδωμενέως, Δουκός Μποφόρ, Πλατεία Ελευθερίας, Αβέροφ, Πλατεία Κορνάρου, Evans, Αγίου Μινά και Καλοκαιρινού. Αυτά είναι πάντα, λες και υπάρχει σκουμιδί. Είναι πάντα γεμάτα με κίνηση. Καλή υπομονή σε όσους βρίσκεστε στο κέντρο τώρα και στους δρόμους του κέντρου. 62 Μαρτύρων βλέπω διακομμένη κίνηση σε άνοδο και κάθοδο αρκετή. Κίνηση στην κάθοδο στη Μήνος. Ενώ βλέπω λίγο κινησούλα, αρκετή κινησούλα στην Αμουδάρα. Και αρκετή κίνηση και στο Γάζι. Καλή υπομονή να ευχηθώ και στο Γάζι, στους κατοίκους του Γαζίου. Διότι από ό,τι έμαθα θα κρατήσουν καλά τα έργα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ελπίζω τουλάχιστον να αξίζει τον κόπο.

che pupame. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 και 14, γράφει το ρολόι του σταθμού. Και δεν γίνεται να φύγουμε έτσι χωρίς δώρο σήμερα που είναι Δευτέρα και ξεκινάει η εβδομάδα. Λοιπόν, θα το παίξουμε το δώρο μας με το Instagram του σταθμού Music Club 105,8 και δεν θα είναι άλλο από μία σκεπαστή έτσι τρομερή και λαχταριστή από το αγαπημένο μου ψητοπολείο ο Σπύρος. Μία σκεπαστή, λοιπόν, στείλτε τώρα μήνυμα. Σπύρος, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Σπύρος, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο στο Music Club 105,8 στο Instagram. Λοιπόν, θέλω να σας πω στο Μιχάλη το Σιφάκι, το δικό μας το Μιχάλη το Σιφάκι, ο οποίος βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω ότι βρίσκεται σε τροχιά γάμου μετά το Survivor με την αγαπημένη του Ζωή Μαρούδη. Ο πρώην τερματοφύλακας λοιπόν και είναι manager, ποδοσφαιριστών, φαίνεται λοιπόν ότι έχει αφιερώσει την καρδιά του στην αγαπημένη του επιχειρηματία και σχεδιάστρια κοσμημάτων Ζωή Μαρούδη, από ό,τι διαβάζω εδώ. Διανύουμε πάρα πολύ ευτυχισμένη περίοδο. Τι να πω, παιδιά, εδώ θα είμαστε να τα πούμε και τα ευχάριστα και τα χαρμόσυνα.

0: Έτσι δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Music Lab 105,8 λοιπόν, εδώ είμαστε και μόλις ακούσαμε Θοδωρή Φέρης, το είπες. Όσο θα γυρίζει η γη, είπες, θα είμαστε για πάντα μαζί, είπες. Και αυτός είναι και ο τίτλος της φετινής του περιοδίας, παιδιά. Εδώ θα τον έχουμε στην παρέα μας στο Ηράκλειο 8 του μήνα, στο Παγκρίτιο. Θα έδωσε μια πολύ μεγάλη συναυλία παρέα με το Music Lab 105,8. Και τώρα, πολύ γρήγορα, ευθύς αμέσως, θα σας δώσω και μια διπλή πρόσκληση για τον αγαπημένο μου το Θοδωρή. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να στείλετε στο Music Lab 105,8 στο Instagram Φέρης ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Φέρης ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, για να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο τυχερός. Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια. Κάνανε και μια πολύ ωραία συνεργασία στα Mad VMA οι δυο τους. Και δισκοτέκ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: πολυμηχάνημα Epson, τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου, μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά τη διπλανή πόρτα. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
9: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική!
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Music Club 105,8 και να σα πω και τα χαρμόσυνα θα σα πω τώρα. Παντρεύτηκε η Taylor Swift. Έτσι, με τον Travis Kelce. Σε έναν λαμπερό γάμο, ο οποίος χαρακτηρίστηκε, λέω, ως ο γάμος της χρονιάς, σε μια εντυπωσιακή τελετή στη Νέα Υόρκη, με 1000 καλεσμένους. Εντάξει, για μας τώρα αυτό εδώ είναι ένας κανονικός γάμος με 1000 καλεσμένους, δεν έγινε και κάτι. Άκου τώρα να δεις το άρθρο, όμως ξεχωρίζει και λέει: ξεκίνησαν έτσι οι εορτασμοί σε ένα πολυτελές δείπνο για περίπου 130 καλεσμένους. Δηλαδή έκαναν και ένα pre-wedding. Άκου τώρα να δεις, ένα πολύ γνωστό εστιατόριο, στην ιταλικό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Έκαναν μετά και το γάμο τους. Εντάξει, παιδιά, τι να πω εγώ, και στα δικά μας ηλεύθερες θα πω. Σε δρακόντια μέτρα ασφαλείας, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έγινε ο συγκεκριμένος γάμος. Τους είδαμε έτσι μετά και στην τεράστια αυτή οθόνη, στην Times Square. Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή πριν από 2 χρόνια περίπου. Ενώ βλέπουμε εδώ πέρα ότι ήταν, λέει, καλεσμένος, ελληνική παρουσία βλέπω, καλεσμένος ο Γιώργος Καρλάφτης. Αυτοί δεν παντρευτήκανε και τις προάλλες εδώ πέρα, μωρέ? Και είχαν έρθει και οι Taylor Swift στο γάμο, αν δεν κάνω λάθος. Κοίτα να δεις, κάθε σου κούπα τρευότανε κι άλλος. Μια χαρά. Τι να πω, παιδιά, και στα δικά σας τα πω.
1: Για χαλάλι κι άλλα θα κάνα για μας.

0: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Λοιπόν, 10 και 49 και κάτι δευτερόλεπτα γράφει το ρόλο του σταθμού. Να ευχαριστήσουμε την Μέντιστρομ που ήταν και σήμερα στην παρέα μας. Το φωνοπείο Βαφείο Βένιανάκης στην Βίπε Οδός Ήτα. Και φυσικά τον αγαπημένο μου Λαβύρινθο. Λαβύρινθο Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου. Πριν και πάνω απ' όλα όμως, να ευχαριστήσω εσάς που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Είμαι η Μανιά Δανδουλάκη και πάω στο Manity Clothing Bar και σας περιμένω στη 1821 στον αριθμό 62. Σήμερα θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που άκουσα στην κατασκήνωση όντας αρκετά μικρότερη από τη σημερινή ημέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί, ως τότε φιλάκια πολλά.

0: Μπαμπ! Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω!
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
4: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα?
3: Εννοείται.
4: Μήπως έχει και social media?
3: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
4: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
10: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου.
3: Τηλέφωνο 2810-823-976.
14: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
15: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
14: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
15: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
14: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
16: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
15: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό, οικοτόπουλο, πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
16: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
15: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
16: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
15: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: 105,8.
1: Music Lab 105,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ελπίζω να πέρασε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο και να είναι πανέτοιμος και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Σήμερα η μέρα Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026. 20 σε 6 να πω, παιδιά. Μακάρι να είναι πολύ σε 6 αυτή η χρονιά. Με τον καιρό λίγο καλύτερα σήμερα. Εντάξει, δεν μπορείτε να πείτε. Φυσάει τώρα, είναι πιο normal. Αυτό το αεράκι μας δροσίζει. Δεν κάνει την αφόρητη ζέση των προηγούμενων ημερών. Οπότε ξεκινήσαμε με καλή διάθεση. Να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Μουα! Και να σας στείλω ένα τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί. Να φιλάτε τους ανθρώπους που αγαπάτε και τους νιώθετε κοντά σας. Το φιλί είναι φάρμακο σε πολλές περιπτώσεις. Και σε όποιον και να το δώσουμε, από το φίλο, τη φίλη, το συνάδελφο, το έτερο νήμις κτλ. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Και να πω χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια αυτή την ημέρα και αυτή την περίοδο γενικότερα. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 με την καλύτερη μουσική φυσικά που έχω ετοιμάσει για όλους εσάς, με τα δώρα μας, με τους διαγωνισμούς μας, αλλά και με τα νέα της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε Vegas και ένα φιλί για να πάμε έτσι με πολλά πολλά φιλιά στην πρώτη μας καλημέρα εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης αλλά και του νησιού Music.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
3: Ρουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

0: Εντάξει, τρελαίνουμε για τον Τζάκι Ο από Ελένη Φουρέιρα. Το θεωρώ από τα καλύτερα τραγούδια που παίζουμε αυτήν την εποχή. Έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα, θα έρθει, θα δώσει μεγάλη συναυλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Προς το παρόν, εσείς σημειώνετε ότι αυτήν εδώ την εβδομάδα, την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, πάμε στο Θοδωρή Φέρι, ο οποίος είδα έκανε χαμό στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο θα κάνει φυσικά και εδώ, Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στο Παγκρίτιο Στάδιο, παρέα με Music Club 105,8, ο αγαπημένος μας Θοδωρής Φέρις. Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα η αγαπημένη μας χορηγή, η Calco Creta Aluminum Construction. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, θα πας στους ειδικούς και θα μπεις πολύ πολύ γρήγορα στο calco.gr. Το κατάστημα Λελεδάκι σου όμως, με την υπέροχη καλοκαιρινή αντρική κολεξιόν, ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας, για τον πιο σύγχρονο άντρα. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη μας, με χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι, στο Έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, στο Residence, αλλά και στο Μεζόν που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Το Ocean Seaside, το αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι, all day place to be, στην ανάληψη Χερσονήσου. Και φυσικά οι αγαπημένες μας αναδρομές για τον πιο τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Διαλέγεις είτε το αναδρομές hall, είτε τα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.
1: Ακούστε σε λίγο. Hola.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
5: Στα Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
5: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
7: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
2: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
8: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
8: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
10: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
15: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
16: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
15: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυφ
12: επισκεπτική.
17: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
18: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
19: Διαφημίσεις, γέλος!

0: 105,8.
1: Music Lab 105,8, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πολύ πολύ καλοκαιρινά με μέλισσα σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι. Και πάμε και στο γάμο της χρονιάς που έγινε αυτό το σουκού, μιλώντας για την απόλυτη star Taylor Swift που επιτέλους παντρεύτηκε. Μάλιστα, βλέπω εδώ και μια πινακίδα πια αναρτηθεί. Άντε να το πω, ρε παιδιά. Όχι just married, just and Tay married. Δηλαδή η Taylor Swift επιτέλους παντρεύτηκε σε μια πολύ όμορφη τελετή, σε μια βραδιά που θύμιζε κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Έζησε η απόλυτη star Taylor Swift με τον Travis, τον σύζυγό της πλέον.

0: κουζίνας. Και αμέσως μετά ακολούθησε το μυστήριο φυσικά με τους χίλιους καλεσμένους και πολλούς πολλούς celebrities όπως η Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson βλέπω εδώ. Ήταν ανάμεσά τους Hugh Grant, Zoe Kravitz, Jimmy Fallon και πάρα πολλοί άλλοι επώνυμοι. Ανάμεσά τους και ένας Έλληνας φυσικά, ο Γιώργος Καρλάφτης, που είναι και συναθλητής με τον Γαμπρό. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό η Taylor Swift, αν θυμάστε, είχε έρθει στην Ελλάδα στο δικό του γάμο, του Καρλάφτη το γάμο δηλαδή, και είχε μαγευτεί από τις ελληνικές ομορφιές. Μάλλον ήρθε, έκανε πρόβα, είδε, σου λέει, για να δω τι κάνουν στην Ελλάδα στους γάμους. Πήρε ιδέες και έκανε και εκείνη το δικό της Νέα Υόρκη. Να ζήσουν τα παιδιά. Η Taylor Swift λοιπόν με τους εκατομμύρια θαυμαστές ανά τον κόσμο είναι πλέον μια παντρεμένη γυναίκα. Μπράβο, βρε Taylor, να ζήσετε και να ευτυχήσετε.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Music Club 105,8. Άκου και κολύμπα.
1: Άκου και κολύμπα το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και πάμε στο Your Face Sounds Familiar, το οποίο τελείωσε χθες το βράδυ, παιδιά, μετά από έναν τελικό μαραθώνιο, θα έλεγε κανείς. 5 ολόκληρες ώρες διάρκεια, αλλά με πάρα πολύ ωραίες μεταμφιέσεις και με ένα πολύ ωραίο Σάκη Ρουβά, που νομίζω ότι ήταν η καλύτερη παρουσίαση που έχει κάνει ever φέτος σαν παρουσιαστής στο Your Face Sounds Familiar. Μεγάλη νικήτρια, κόντρα σε όλα τα τις προβλέψεις, βγήκε η Μαριλού Κατσαφάδου, ενώ ακολούθησε ο Μέμος Μπεγνής δεύτερος, ο Bias Beast τρίτος, αν και ήταν φαβορή, να ξέρετε, τον ψήφισε πάρα πολύ νεόλια, και τέταρτος ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας. Πάρα πολλές οι εμφανίσεις που είδαμε από τους παίκτες. Ξεκίνησαν πρώτα απ' όλα εκείνοι που δεν είχαν προκριθεί στην τετράδα, με φοβερές εμφανίσεις. Εντάξει, Αφροδίτη, Χατζημινάσα, Τζένι Βάνου ήταν εκπληκτική, παιδιά, εγώ την ήθελα στον τελικό. Νομίζω φάνηκε ότι αδικήθηκε πολύ αυτό το κορίτσι. Είδαμε πολύ ωραίες μεταμφιέσεις. Είδαμε Στέλιο Καζατζίδη. Είδαμε τον Αλέξανδρο Μπουρδούμ που με συγκίνησε πάρα πολύ να κάνει τον Τζακς Μπρέλ. Πάρα πολύ ωραίες μεταμφιέσεις. Ωραία act. Σε ένα πολύ πολύ πετυχημένο Your Face Sounds Familiar. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που έχουν γίνει ποτέ. Η Μαριλού Κατσαφάδου, ωστόσο, άξιζε το ρίσκο που πήρε. Μεταμορφώθηκε σε Τζόνι Κας. Ήταν εξαιρετική. Όπως πολύ συγκινητικό ήταν και ο Μέμος Μπεγνής που κατάκτησε τη δεύτερη θέση. Η Μαριλού Κατσαφάδου, πολύ πολύ συγκινημένη στο τέλος, αφιέρωσε τη νίκη στον γιο της, γιατί λέει την βοηθούσε να μαθαίνει τα λόγια, και φυσικά το ποσό της νίκης της πήγε στο μαζί για το παιδί, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι το show ήταν πάντα φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Πολύ ωραίο το Your Face Sounds Familiar, πολύ ωραίος ο τελικός. Εννοείται, παιδιά, ότι έχει κλειδώσει και για του χρόνου στον Αντένα, μετά από τα τρελά νούμερα τηλεθέασης που έκανε. Έκανε πάντα πάνω από 20% τηλεθέαση. Και φυσικά την παρουσίαση εκτός από πρόπτωρ θα την έχει ο Σάκης μας. Δεν παίζει. Ήταν εξαιρετικός ο Ρουβάς. Εκεί ειδικά που έλεγε τις βαθμολογίες και χόρευε, δεν είχα καλύτερο. Σάκη, πάμε να τον ακούσουμε.

0: Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: έχω εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
6: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
5: Έχει κάτι καλό να φάμε?
6: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
5: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
6: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκης.
10: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ. Ακούσαμε φταίει ο έρωτας. Ακούσαμε πάνω κι άμμο θα με ζητάς. Και αν αναζητάτε κανένα πρώην, να ξέρετε ότι έχει μπει ο ανάδρομος Ερμής στον καρκίνο, παιδιά. Και έρχονται πίσω, λέει, πρώην ή ρίχνεις εσύ τα μούτρα σου. Ένα από τα δύο παίζει. Γενικότερα θα γίνει χαμούλης με αυτόν τον ανάδρομο μέχρι τις 24 Ιουλίου. Έχει ξεκινήσει μεγάλο πανηγύρι και γλέντι, να ξέρετε, για τα ερωτικά των ζωδίων. Χαμός κανονικός, λέμε. Άλλοι γυρίζουν σε πρώην, άλλοι δέχονται επιστροφές από πρώην. Πού θα κάτσει μπάλα, εξαρτάται από το ζώδιο σου, παιδιά. Βλέπω ότι αυτοί όμως που πιο πολύ θα βιώσουν έντονα αυτό το φαινόμενο του ανάδρομου Ερμή είναι οι δίδυμοι, οι χθείς, οι καρκίνοι, εγώκυροι και οι τοξότες. Οπότε αυτές τις ημέρες, γενικότερα τον Ιούλιο, έτσι λίγο σας εφιστώ την προσοχή. Τουλάχιστον να γυρίσετε κάπου να αξίζει τον κόπο, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, εδώ παρέα με το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου, το αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι, all day place to be. Από νωρίς το πρωί για μπανάκι, καφεδάκι, σνακ, να παίξουν τα παιδιά στην παιδική χαρά. Και βεβαίως δοκιμάζεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean Seaside με έναν από τους κορυφαίους σεφ, τον σεφ Ζήνωνα Χριστοφίδη. Έχει εξαιρετικό σούσι όμως από κομπαγιάση, φρέσκα ψάρια, κρεατικά, vegetarian επιλογές, τα πάντα στο αγαπημένο μου Ocean που έχει και μοναδικές βραδιές. Σήμερα Δευτέρα τι είναι, που έχει το σαξόφωνο και το βιολί, παιδιά. Ρομαντική Δευτέρα. Κάθε Πέμπτη έχει live, έχουν ξεκινήσει και τα show αυτά με τις φωτιές, ενώ κάθε Κυριακή έχουν ήδη καθιερωθεί τα Greek Night στο Ocean. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθείτε εκεί από αυτό το καλοκαίρι και θα με θυμηθείτε. Λίγο λίγο που λέει και ο Φέρης μου αγαπημένος που έρχεται και πάμε να κάνουμε διαγωνισμό για να δώσω μία διπλή πρόσκληση να βρεθείτε κι εσείς στο Παγκρίτιο την Τετάρτη 8 Ιουλίου παρέα με Music Club και Θοδωρή Φέρη. Αχ Θοδωρή μου, πώς σε περιμένω!

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club
0: 105,8.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.
3: Χθες δεν

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Σήκωσε το τηλέφωνο, όπως λέει και ο Πέτρος Ιακωβίδης, και κάλεσε 28 16 00 88 88. Είναι το τηλέφωνο της Calco, Calco Crete and Aluminium Construction, μια αγαπημένη μας εταιρεία στον χώρο του αλουμινίου, η οποία έχει αναλάβει και έχει φέρει εις πέρα σημαντικά έργα σε όλο το νομό Ηρακλείου. Πρώτα τονίζουμε αυτό, αλλά και εκτός νομού για τις ανάγκες του σπιτιού σας, της επιχείρησης ή του ξενοδοχείου σας, αφού η Calco μας προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές. Πέργολες και γκαραζόπορτες αλουμινίου, κάγκελα παντός τύπου, βιοκλιματικές πέργολες, κουφώματα αλουμινίου και φυσικά σίτες, τώρα είναι η εποχή τους, και με χρωματιστό πλαίσιο, γιατί είμαστε trendy στην Calco. Και άλλα πολλά στα πεζά Ηρακλείου και στο calco.gr, η αγαπημένη μας εταιρεία. Κατερίνα Λιόλιο έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Διασκευάζει το πολύ αγαπημένο τραγούδι από Θάνο Πετρέλη, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, και το λέει εξαιρετικά, μας με το Θάνο φυσικά. Γενικότερα είναι πολύ της μόδας οι διασκευές και πολλοί καλλιτέχνες έτσι το τολμούν και έτσι επαναφέρουν παλιά τραγούδια στο σήμερα, και με έναν πιο σύγχρονο ήχο. Πάμε να την ακούσουμε, γιατί όντως το Κατερινάκι μας θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Αρχαία Ελληνίδα μου βγάζει με ένα Ηλιόλιο, κουκλάρα.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
3: Παίζουμε πάρα πολύ δυνατά. Τελειώνουν και αγαπημένες μας σειρές, παιδιά. Οι περισσότερες έχουν τελειώσει στην ελληνική τηλεόραση. Μένει μόνο το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι, αυτό το απίστευτο best seller, που προβάλλεται στον Α. Και την Τετάρτη θα είναι το τελευταίο επεισόδιο. Δηλαδή σήμερα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τελευταία επεισόδια. Το βλέπω και αυτό. Αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει τα τρέιλερ για τις σειρές που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλά από αυτά έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον μας, αφού και του χρόνου, από ό,τι φαίνεται, θα δούμε εκπληκτικές ελληνικές σειρές στην ελληνική τηλεόραση. Όμως η σειρά που θα παρακολουθήσει όλη η Κρήτη, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα παίξει στο Μέγκα με τον Βασίλη Μπισβίκη να κάνει για άλλη μια φορά τον κριτικό. Εντάξει, του πάει ο ρόλος του κριτικού. Θα μπορούσε να έχει γεννηθεί και κριτικός ο Βασίλης Μπισβίκης. Μάλιστα κυκλοφόρησε το τρέιλερ σήμερα. Φανερά δυνατισμένος ο Μπισβίκης. Συμπροταγωνιστεί με τον Γιάννη, με τον Αντώνη Μυριαγκό. Είναι ο ηθοποιός που έκανε τον Καποδίστρια, παιδιά, στην ταινία. Αυτοί οι δύο φίλοι, κριτικοί φίλοι, που θα χαλάσουν τη φιλία τους για μια γυναίκα, γιατί άλλο, εντάξει, βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Το τρέιλερ είναι πάρα πολύ ωραίο. Στα ορεινά Χανιά, λοιπόν, ένας έρωτας έρχεται να ταράξει όσα θεωρούνταν δεδομένα. Τα γυρίσματα της νέας μεγάλης παραγωγής Πουκάμισα, Δυο Μαύρα Πουκάμισα, έχει ξεκινήσει ήδη. Είχαμε δει και φωτογραφίες του Μπισμπίκη στα Ανόγια. Και θα φέρουν, λέει, στο φως ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν. Την νέα τηλεοπτική σεζόν, Δυο Μαύρα Πουκάμισα στο Μέγκα. Με πολύ πολύ Κρήτη, με πολλά από τα όμορφα τοπία μας, και φυσικά με την Κρήτη πάλι να πρωταγωνιστεί σε μια σειρά που μπορεί να θυμίζει και λίγο αποσασμό, όπως το φαντάζομαι. Οπότε νομίζω ότι αυτή θα είναι η τηλεοπτική σειρά που θα παρακολουθήσουν όλοι οι κριτικοί την νέα τηλεοπτική σεζόν. Στα καλύτερα που έρχονται, που λέει και η Ιουλία Καλυμάνη στο νέο της τραγούδι.

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό!
2: Αντιλιακό!
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα!
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί!
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική!
4: Μόνο επιτυχίες!
2: Μόνο επιτυχίες!
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο!

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
11: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
11: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυρογλυπτική.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Διαφημίσεις, γέλα!

0: Θοδωρής Φέρης, παιδιά, πάλι και πάλι και ξανά και ξανά. Ο πιο ερωτικός, ο πιο ερωτικός, ο πιο αγαπημένος μας καλλιτέχνης έρχεται την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Για πρώτη φορά θα τραγουδήσει στο Παγκρίτιο. Θέλω να κάνετε χαμό. Μπείτε στο more.com να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Πολλούνται και στο public από ό,τι βλέπω. Ενώ έχω ξεκινήσει ήδη διαγωνισμό για να δώσω μία διπλή πρόσκληση, θα τις κάνω δύο. Άντε, παιδιά, γιατί βλέπω πολλά μηνυματάκια. Στέλνετε μηνυματάκια non-stop για το Φέρη στο Instagram του σταθμού. Με τη λέξη Φέρης και τα στοιχεία σας. Όσο θα γυρίζει η Γη Tour, είναι το Summer Tour του Θοδωρή Φέρη. Έκανε χαμό στη Θεσσαλονίκη, σήμερα εμφανίζεται στην Πάτρα από ό,τι βλέπω. Και την Τετάρτη 8 Ιουλίου έρχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί τις μεγάλες του επιτυχίες. Παρέα φυσικά με Music Club 105,8. Ανυπομονούμε για αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι και η μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού, οπότε δεν πρέπει να τη χάσετε με τίποτα. Όσοι δεν έχετε δει, βέβαια, Θοδωρή Φέρη στο stage. Εντάξει, δεν μπορώ να σας το εκφράσω με λόγια πόσο καλός είναι, τι φωνάρα είναι και τι επιτυχίες θα μας τραγουδήσει. Οπότε, κάντε γρήγορα τις κρατήσεις σας και στείλτε μηνυματάκι για να διεκδικήσετε μία από τις δύο διπλές προσκλήσεις που θα δώσω. Ντεζαβού που λέει και Έλληνα Παπαρίζου στη συνέχεια εδώ στο Music Club 105,8 που όλα παίζουν.
1: Μπαίνεις στα μάξι,
2: παράθυρο κάτω,
1: το ράδιο στο τέρμα.
2: Και πού πάμε?
3: Πάμε παραλία
4: με Music Club στα ηχεία. Music Club 105.

Music Club 105,8. Το καλοκαίρι σου είναι εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Χαμούλης γίνεται για τις προσκλήσεις που δίνω στο Φέρι. Και μην ξεχνάτε, Όμιλος Καρπαθιωτάκης, σε τρία σημεία στην πόλη μας. Τρία καταστήματα με υπέροχα χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι, μοντέρνους καναπέδες, λειτουργικά έπιπλα, σαλόνια, μικροέπιπλα στο μεζόν. Τρία σημεία, Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence και Μεζόν. Κωνσταντίνος Αργυρός, η Αλεξάνδρα Νίκα, η σύζυγός του, ανέβασε μια νέα τρυφερή φωτογραφία σε χαλαρές στιγμές αγκαλιά με το 3 εβδομάδων μωράκι της. Μετά τον Βασίλη, τον πρωτότοκο γιο του Αργυρού, ήρθε και η μικρούλα, η οποία είναι μελαχρινή από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία της, το λίγο μπορώ να διακρίνω. Ενώ ο Βασίλης είναι ξανθούλης, παιδιά, δεν ξέρω από ποιον πήρε, από την πεθερά μάλλον. Πάντως η μικρούλα, έτσι, αυτό το λίγο που μας αφήνει η Αλεξάνδρα Νίκα να δούμε, είναι μελαχρινή και μάλιστα πολύ μαλάκι, μάλλον αυτή μοιάζει τον Αργυρό. Όμορφες στιγμές, ευτυχισμένες οικογενειακές για έναν Κωνσταντίνο Αργυρό που νομίζω βρίσκεται και στο απόγειο της καριέρας του, αλλά και στην καλύτερη του φάση, αφού έχει δημιουργήσει την οικογένεια που πάντα ήθελε. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό στο απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι. Έχει πιάσει το νόημα, νομίζω, ο Κωνσταντίνος μας. Καμπάνες παίζει παντού και θα παίζει όλο το καλοκαίρι με άρωμα Ελλάδας.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
9: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
8: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
9: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
8: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Ματάκι.
1: Το έχεις.
0: Έχω όρεξη σήμερα παρόλο που είναι Δευτέρα, δεν ξέρω γιατί.
1: Α, που είναι Δευτέρα, γιατί.
0: Ναι, πιάσω μικροφόνο πιο κοντά.
1: Ακόμα πιο κοντά.
0: Δεν ξέρω, μάλλον επειδή φυσάει λίγο και δρόσε, παιδιά. Και έτσι θα είναι και τις επόμενες μέρες, νομίζω.
1: Καλό αυτό.
0: Ναι, γιατί έχουμε σκάσει από την πολύ ζέστη. Πήγες παραλία Σαββατοκύριακο Πόπη, σταματάκι.
1: Όχι, είχα άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις, οπότε δεν πήγα. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είδα τον καιρό και πολύ εντάξει. Δηλαδή, εχθές δεν ήταν καιρό.
0: Όχι, φυσούσε πάρα πολύ. Αλλά κοίτα να δεις, Κρήτη, σε ρε φίλε. Θα βρεις μια παραλία, ένα κολπάκι, πως πήγα εγώ στην Ψαρομούρα και ήταν λάδι θάλασσα. Μια χαρά μπάνιο έκανα στην Ψαρομούρα, βέβαια.
1: Σοβαρά.
0: Και προς τα εκεί για πελαγία δεν πιάνει πολύ, παιδιά, είναι κολπίσκι.
1: Εντάξει, εγώ έκανα άλλα πράγματα. Πήγα για καφέ, πήγαμε για φαγητό.
0: Ναι,
1: ήτανε.
0: Βγήκες βράδυ από το.
1: Πήγαμε για φαγητό.
0: Α, ωραία.
1: Δεν βγήκαμε βράδυ, αλλά φάγαμε. Ήπιαμε τον καφέ μας. Ωραία, καλά.
0: Μια χαρά, Πόπη. Τώρα ξεκούραση Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Έχουμε συναυλία, έχουμε το φέρι.
1: Εννοείται, παιδιά.
0: Έρχεται ο Θοδωρής μας. Λοιπόν, η Πόπη είναι εδώ για να κάνουμε την κλήρωση. Δύο διπλές προσκλήσεις υποσχέθηκα στους ακροατές μας. Πάτα τώρα
1: πάμε
0: το κουμπί για να δούμε τον πρώτο ή την πρώτη. Εντάξει, έχει γίνει ένας χαμός στο Instagram.
1: Λογικό.
0: Θα μπλοκάρει ο λογαριασμός του στο Instagram του σταθμού, παιδιά, από τα πολλά μηνύματα. Εντάξει, Φέρης είναι αυτός. Τον αγαπάει πάρα πολύ το Ηράκλειο και να ξέρεις και το Ηράκλειο και ο Φέρης αγαπάει το Ηράκλειο. Πες το νικητή.
1: Ο νικητής μας είναι ο Μανώλης.
0: Ο φίλος μας ο Μανώλης είναι ο πρώτος. Περίμενε, ρε Πόπη.
1: Έχουμε
0: να σε ξεκουράσω, μην χειροκροτήσεις εσύ. Περίμενε. Θα βάλω τα παλαμάκια του Μάρτη. Λοιπόν, ναι, η πρώτη διπλή πρόσκληση είναι στο φίλο μας το Μανώλη. Θα απαντήσουμε πίσω στο μηνυματάκι του και θα ξέρετε εκείνος τον νικητή εννοείται για να έρθει να πάρει τις προσκλήσεις. Πάτε άλλη μία. Πάντα απαντάμε στους νικητές, παιδιά, αν το ξέρετε αυτό, γιατί είναι με μήνυμα στο Instagram. Οπότε σας στέλνει Πόπη συγχαρητήρια, κέρδισες και έρχεστε από εδώ και παραλαμβάνετε τις προσκλήσεις σας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ο Μανώλης είναι ο number one. Θέλουμε το number two τώρα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Έλα.
1: Η νικήτρια είναι η Κατερίνα. Μπράβο.
0: Κατερίνα, Κατερινάκι.
1: Δεν ακούω παλαμάκια τα
0: αφού δεν φοράς ακουστικά, είσαι και κουφή εσύ. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Παγκρίτιο Στάδιο για πρώτη φορά. Ελάτε, παιδιά, κάντε χαμό να το γεμίσουμε. Μανώλης και Κατερίνα, είπαμε οι τυχεροί. Όλες μας οι ζωντανές εκπομπές δίνουν προσκλήσεις για το Θοδωρή Φέρη. Οπότε, αν δεν κερδίσατε σε μένα, μη στεναχωριέστε. Πάμε να τον ακούσουμε. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη του επιτυχία φέτος ήταν αυτό. Θες να κάνουμε επίθεση, Πόπη?
1: Θέλεις.
0: Πάμε.

Αυτά τα χίλια είναι ο Νίκος Απέργης που έρχεται επίσης. Είδα ότι είμαστε χορηγοί και στο Newsy site που έρχεται ο Απέργης και εκεί θέλω να πάω. Παιδιά, φέτος δεν θα χάσω καλλιτέχνη για καλλιτέχνη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίες καλοκαιρινές συναυλίες. Είναι ωραίο όταν γίνονται έτσι και σε beach bar όπως το News που θα έρθει ο Νίκος Απέργης. Είναι πολύ ωραία. Αυτά μην τα χάνετε, να τα κυνηγάτε. Δώσαμε τις δύο δωρεάν προσκλήσεις για το Θοδωρή Φέρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου και έρχονται και άλλες πολλές συναυλίες. Έρχεται Γιώργος Σαμπάνης την άλλη Παρασκευή 17 του μήνα στο Τεχνόπολης Πάρκ. Έρχεται ο Νίκος Απέργης, θα σας πάω στο News. Έχουμε και άλλα μέσα στον Ιούλιο. Θα σας τα λέμε σιγά σιγά, θα σας τα αποκαλύπτουμε. Αν όμως είστε αγόρια και θα πάτε συναυλίες γενικότερα σε κάποιους γάμους και αυτά, να ξέρετε ότι το κατάστημα Λελεδάκη σου όμως βρίσκεται δικαιοσύνης 17. Σας περιμένει να ντυθείτε με τον καλύτερο τρόπο για ένα σύγχρονο άντρα στις καλύτερες πάντα τιμές, στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Στο κατάστημα Λελεδάκη θα βρείτε μαγιό, θα βρείτε casual ρουχαλάκια, ωραίες βερμούδες, τώρα που κάνει ζέστη. Πουκαμισάκια, t-shirt, αλλά και βραδινές εμφανίσεις, ακόμα και κουστούμια. Αγαπάμε κατάστημα Λελεδάκης. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Γιώργο και στα κορίτσια εκεί και φυσικά στο φίλο μου το Μιχάλη τον Λελεδάκη. Ναι, να ακούσουμε Φέρι ξανά σε λίγο παιδιά. Θέλω τώρα να ακούσουμε κάτι έτσι λίγο κυπριακό, γιατί μας ακούει και η Κύπρος η αγαπημένη μου, φιλούθια στην Κύπρο μου. Για να πάω λίγο στο κοντρόλ. Μας ακούνε από Ιταλία, από Αμερική, από Αγγλία, από Καναδά, από Κροατία. Βλέπω εδώ τι γίνεται ρε παιδιά. Από την Κύπρο την αγαπημένη Τζάλα που έλεγε και η Αντιγόνη φέτος στην Eurovision για λογαριασμό της Κύπρου μας φυσικά.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου.
3: Ρουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: νύχτα.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ. Φωτιά στη νύχτα βάλαμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ακούσαμε Θοδωρή Φέρη, ακούσαμε Φουρέιρα. Ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Πολλά πολλά φιλιά στη Γιουλάνα που μου έχει στείλει φιλάκια πολλά, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Μην το ξεχνάτε αυτό. Να στείλω φιλιά επίσης και στον Νίκο από Σουηδία που μου λέει μαυρίσαμε. Μαυρίσαμε. Κάτι κάναμε. Δεν έχω κάνει πολλά μπάνια, παιδιά. Ακόμα, γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά. Αλλά εντάξει, εγώ δεν θέλω και πολύ για να αρπάξω. Ανέβασα φωτογραφίες όμως χτες από την κυριακάτικη έτσι αποβίβασή μου στην παραλία. Τι αποκαλύπτει όμως η ψυχολογία για τα άτομα που δεν ανεβάζουν συχνά στα social media, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Κάποια προφίλ που ακολουθούμε που έχουν ανεβάσει φωτογραφία 2 χρόνια, που δεν ανεβάζουν σχεδόν τίποτα. Πάμε να σας πω τι λέει η επιστήμη της ψυχολογίας για τους ανθρώπους που επιλέγουν συνειδητά την ψηφιακή αποχή, αναζητώντας τα βαθύτερα κίνητρα πίσω από τα σιωπηλά προφίλ. Όταν λοιπόν κάποιος δεν ανεβάζει, λέει, συχνά στα social media και στο λογαριασμό του, επιστρέφω, ας πούμε, από μια απόδραση, μια εμπειρία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πέρασε, λέει, καλά. Η πραγματικότητα είναι ότι όσοι δημοσιεύουν σπάνια περιεχόμενο στα προφίλ τους δεν χάνουν τις στιγμές, αλλά συχνά, λέει, τις βιώνουν με μια σπάνια πληρότητα. Η αλήθεια είναι ότι αν πας και σε ένα μέρος διακοπές και σε συνέχεια με το κινητό στο χέρι, και όχι να βγάλω φωτογραφία και εδώ, και να βγάλω και εκεί, και να βγάλω βίντεο και αυτό, ίσως να μην το ζεις τόσο πολύ όσο εκείνος που δεν ανεβάζει και δεν έχει στο νου του τι θα ανεβάσει στα social. Οπότε να που έρχεται η επιστήμη της ψυχολογίας να μας πει ότι εκείνοι που δεν ανεβάζουν συχνά, παιδιά, φωτογραφίες και βίντεο, βιώνουν τις διακοπές και τους προορισμούς με μια σπάνια πληρότητα. Σου λέει, είμαι πλήρης, γιατί να το δείξω, εγώ πέρασα καλά. Πάμε για την επόμενη εμπειρία.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Ποιος είναι?
3: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
5: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
3: Εννοείται.
5: Μήπως έχει και social media?
3: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
2: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
7: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
8: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
10: Διαφημίσεις, γέλος!

Σαν τον Ογιαννάκη, θα το έχετε διαβάσει από χτες όλα τα site φυσικά. Ήταν στο δυναμικό της Crete TV, μια εξαίσια δημοσιογράφος, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Μια πολύ νέα γυναίκα, μόλις 45 ετών, που έφυγε έτσι ξαφνικά μέσα στο αυτοκίνητό της. Περιμένουμε και την ιατροδικαστική έρευνα να μας πει πώς, τι και γιατί. Πάντως σήμερα στις 4 το Ηράκλειο θα αποχαιρετήσει την Μαρία. Και νομίζω ότι όλη σήμερα η πόλη είναι πολύ πολύ συγκλονισμένη. Θέλω εκ μέρους του ομίλου να μεταφέρω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της Μαρίας. Και σίγουρα είναι μια ύπαρξη πάνω απ' όλα, και μετά της δημοσιογράφος και συνάδελφός μας, που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ. Άλλη μία είδηση από το Ηράκλειο της Κρήτης κάνει το γύρο του διαδικτύου και όχι μόνο. Δεν ξέρω τι γίνεται με την Κρήτη τώρα. Τελευταία όλα τα περίεργα εδώ συμβαίνουν σε εμάς. Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο στους καλούς λιμένες και έφυγε μέσα σε μισή ώρα από τη ζωή. Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή της η ιδιοκτήτριά του, κυρία Μαρία Καλουδιώτη και πρόεδρος του Βόλια της Άθλησης. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου, όπως και στη Νίκη, την αγαπημένη μου συμπαίχτρια. Έχασε το σκυλάκι της. Έτσι, η κυρία Καλουδιώτη μας προειδοποιεί για ένα καινούριο κίνδυνο για τα κατοικίδια μας. Ένα ξεβρασμένο, λέει, μικρό λαγοκεφαλάκι ήταν. Πήγε το σκυλάκι, παιδιά. Προφανώς να δαγκώσει το λαγοκέφαλο ή να παίξει με το ψάρι. Δεν ξέρω, γιατί τα σκυλάκια ξέρω μπορεί να θέλουν και να παίξουν. Και μέσα σε μισή ώρα έφυγε από τη ζωή. Οπότε δεν είναι ο λαγοκέφαλος έτσι απειλή μόνο για λουόμενους, είναι και για τα ζώα. Από ό,τι φαίνεται και για τους τετράποδους φίλους μας. Οπότε πάρα πολύ προσοχή αν πηγαίνετε και τα σκυλάκια σας στην παραλία. Μην τα αφήνετε έτσι καθόλου ανεξέλεγκτα, γιατί έχουμε τώρα και τους λαγοκέφαλους. Μετά από αυτό έγινε και μια επιχείρηση σκούπα στον κόλπο της Μεσαράς, όπου ανέστηναν, λέει, 67 λαγοκέφαλους, με το μεγαλύτερο να φτάνει και τα 65 εκατοστά. Εντάξει, αυτό δεν πρέπει να σημαίνει τώρα ότι δεν μπαίνουμε στα άλλα φέτος και φοβόμαστε. Εγώ μια χαρά μπήκα χτες, δεν είχε καθόλου και για πελαγία που ήμουνα. Απλά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αυτό είναι ένα τοξικό έτσι, ψάρι που... Ένα προβληματικό ψάρι που κυρίως πάει στα θερμά νερά, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 11 το πρωί. Θα είμαστε μαζί παρέα με την Κωνσταντίνα. Ενώ τώρα έρχεται ο DJ μας για να μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Non-stop, δεν φεύγεις. Μένεις στο Music Club. 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάκης και 8 με 10 τον Τόρα μας για να ξεκινήσει πολύ όμορφα και αυτή εδώ η καλοκαιρινή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο το πρωί. Φιλάκια πολλά.
0: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
5: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
6: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
5: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
6: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
5: Σακλαμάκι σου λέω.
6: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
5: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
7: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
8: Art Glass Νεόπουλος ήταν?
7: Όχι.
8: Γι' αυτό έσπασε.
7: Και τώρα?
8: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
9: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
10: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
9: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
11: Καλοκαιρινή προσφορά στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σέτε διχυζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
12: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
13: Στα πεζά, κυρία.
12: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
13: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
14: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
15: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
16: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
17: Μα είναι βραδιά bowling.
16: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
17: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
18: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
19: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
20: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
21: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
22: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
23: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
24: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
23: Έχει κάτι καλό να φάμε?
24: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
23: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
24: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε...
3: Πολυμηχάνημα Epson, τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου, μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
1: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
11: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
12: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
11: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
12: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο γαζίου τη Λύση.
13: σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
14: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
15: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
14: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
15: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
13: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
16: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
17: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
18: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
17: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
19: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
17: Διαφημίσεις! Λέλα!
20: Βάλε τώρα μουσική.
21: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
22: Μόνο επιτυχίες.
23: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι. Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε. Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Επιτέλους, σπίτι.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο αυτζής.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
4: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
5: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
6: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά, να τον τρελάνουμε.
4: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στο ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
6: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
4: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
7: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
8: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
1: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
3: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
4: Για φημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει η γη,
1: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητές, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σ' αρέσει.
8: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
9: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
12: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
11: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
13: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
14: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
0: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
15: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Διαφημίσεις! Γέλα!
17: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Ω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι, όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω, να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης, κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79 στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
5: Ποιος είναι ο Ζήνονας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
5: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
6: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
0: Music Club. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
11: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
10: Σοβαρά. Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
11: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
10: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
12: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1,19 €. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1,26 €. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6,20 € το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4,30 € το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
18: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλες τις παραλίες. 105,8 musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8.
19: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί...

Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαλ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλία Σκαλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
8: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλή εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
11: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
12: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
11: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
12: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
13: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα!
14: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
13: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
15: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
13: Διαφημίσεις! Γέλα!
16: Βάλε το αρωμά. μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα.
1: Music Club 105,8.
0: Μένεις εδώ.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, ψυχοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστο, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
14: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
13: Έχει κάτι καλό να φάμε?
14: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
13: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
14: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.

0: Ναι, ναι, θα το κατάτασα στην πέμπτη θέση ή τουλάχιστον στα πέντε καλύτερα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού. Το Αιγαίο της Άννας Βύση, πολύ αγαπημένο, μας έφερε αυτό το απόγευμα εδώ μαζί σας στο Music Lab και τους 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω, καλοκαιρινούς, κουρασμένους, ξεκούραστους? Στείλτε μου τα μηνυματάκια σας, δώστε καμιά ιδέα που θα πάμε διακοπές, δώστε ιδέες για τη μουσική που θα παίξουμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Επιλέξτε το αγαπημένο σας τραγούδι και ετοιμαστείτε να τα ακούσουμε παρέα. Το επόμενο, αυτό που θα συνεχίσει τον χορό των επιτυχιών, είναι η νέα επιτυχία της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O. O, ναι, έτσι ακριβώς λέγεται το νέο της τραγούδι και το ακούμε δυνατά.
1: Music Lab 105,8. Έλα.

0: Γιατί όχι να πάμε για ένα σαφάρι? Έχετε πάει σαφάρι ποτέ? Εγώ όχι. Να μας πει κάποιος έτσι αν ήταν ωραία εμπειρία. Η Ρία Ελληνίδου πάντως από ό,τι φαίνεται το διασκέδασε πάρα πολύ και στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, και το τραγούδι πάει καταπληκτικά και αρέσει και σε πολύ κόσμο. Λοιπόν, εμάς επίσης μας αρέσει το Olympia Palace, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος έχει τα πάντα και μπορεί να καλύψει κάθε μας ανάγκη, κάθε μας επιθυμία όσον αφορά τις εκδηλώσεις, τις κοινωνικές μας εκδηλώσεις, τις οποίες ετοιμάζουμε τον επόμενο χρόνο, τους επόμενους μήνες. Ό,τι και αν ψάχνετε, θα το βρείτε με ένα σημείο λίγο έξω από το Ηράκλειο, στο Olympia Palace. Καλέστε και κλείστε και τη δική σας ημερομηνία 28 10 8 23 9 47. Μαζί μας έχουμε και Thermit Ecology, μια 100% ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς θερμοσύφωνες στην αγορά. Οπότε εμπιστευτείτε την, εμπιστευτείτε την υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον ομό Ηρακλείου. Θα βρείτε φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση και after sales εξυπηρέτηση, να το τονίσουμε και αυτό. Ό,τι και αν ψάχνετε σε υδραυλικά και είδη υγιεινής, θα το βρείτε στην υδροδυναμική και μόνο εκεί, τους ηλιακούς της Thermit. Πάμε γρήγορα στην επόμενη επιτυχία. Οι καμπάνες χτυπούν, χτυπούν νησιώτικα, χτυπούν γιορτινά και έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.

0: Ήδη αδάμουν νέο τραγούδι, πολύ διασκεδαστικό, πολύ φρέσκο και το ακούσατε στο Music Lab και τους 105,8. Το τραγούδι πάντως που μας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους τελευταίους μήνες είναι το τελευταίο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου ή τέλος πάντων ένα από τα τελευταία, γιατί έχει διασκευάσει και το θυμίζει κάτι από Ελλάδα που είναι πιο φρέσκο. Αλλά ο λογαριασμός, γιατί αυτό είναι το θέμα, είναι ένα τραγούδι το οποίο παραμένει για τρίτο συνεχόμενο μήνα, προσέξτε, στην κορυφή, στα 10 καλύτερα τραγούδια του Music Lab 105,8, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, αυτά που επιλέγετε καθημερινά και ακούμε περισσότερο στην αγαπημένη σας συχνότητα. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε, πάμε έτσι να ξεσηκωθούμε λίγο παραπάνω. Εσείς μου στέλνετε μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά στο Viber του Music Lab στο 6970 11 10 58.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Lab 105,8.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club
0: 105,8.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
4: Πού ταξιδεύεις πάλι?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
4: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαδιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
6: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
4: Άντε πάλι!
7: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Ζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
15: Are you all ready,
12: Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: το όλα μοιάζουν καλοκαίρι κοντεύει να γίνει σαν τα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ τα Χριστούγεννα. Καταλαβαίνετε, είναι σήμα κατά τεθέν της εποχής. Music Lab 105,8, επιστρέψαμε. Πολύ αγαπημένες μέλισσες, δεν το συζητάω αυτό. Live εμφανίσεις καταπληκτικές. Όπου τους πετύχετε, όπου πετύχετε τα παιδιά να τραγουδούν live, μη διστάστε να τους δείτε. Είναι τρομεροί performer. Φυσικά εκπληκτικά τραγούδια. Έχουν γράψει υπέροχες επιτυχίες και μάλιστα έχουν και ένα ιδιαίτερο τρόπο να διασκευάζουν τραγούδια. Το έχουμε καταλάβει και αυτό. Επιστροφή, δεύτερο μέρος. Music Lab 105,8. Χάρη Σταματάκης και κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα εδώ παρέα σας μέχρι τις 8. Μηνυματάκια βεβαίως περιμένω να μου στείλετε σε Facebook, Instagram, TikTok. Και να στείλω καλησπέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη, στη Μιχαέλα, στο Μάριο, στην Ιωάννα και στον Νίκο που μου έχουν στείλει τα πρώτα δικά τους μηνυματάκια και έχουν επιλέξει την αγαπημένη τους μουσική. Κάποια από αυτά τα έχουμε ακούσει. Θα συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη και διασκευή από τα φετινά βραβεία του ΜΑΤ που έρχονται αμέσως εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Αυτό ήταν ένα από τα διαμαντάκια που ανακαλύψαμε μέσα από τα βραβεία του MAD, τα φετινά βραβεία του MAD, η συνεργασία της Ρίας Ελληνίδου και της Άντζελας Δημητρίου στο «Φταίει ο έρωτας». Πάρα πολύ καλό και πολύ μπιτάτο έτσι καλοκαιρινό. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή, όπως ακριβώς έρχονται την κατάλληλη στιγμή και η ηλιακή της θερμίτητα τους χρειάζεστε. Εάν θέλετε λοιπόν να αλλάξετε τον παλιό σας ηλιακό, τώρα είναι η στιγμή. Θα πάτε στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και θα βρείτε το νέο σας ηλιακό από την Thermit Ecology. Επίσης, αν ψάχνετε χώρο για να κάνετε το γαμήλιο πάρτι σας, η απάντηση είναι Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με εκκλησία στον ίδιο χώρο για να μην ταλαιπωρήσετε, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία, είναι το 2810-823-947. Πάμε σε επόμενη επιτυχία. Πάμε γρήγορα. Έρχεται αυτή τη φορά ο πολύ αγαπημένος Θοδωρής Φέρης να διασκευάσει Θέμη Αδαμαντίδη. Μου το ζητήσατε και αυτό το απόγευμα και σιγά μην σας χαλάσω χατήρι.
1: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Music Club 105,8.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: ακριβώς, ετοιμαστείτε για την υπέροχη πίτσα, λαχταριστή, μακαρονάδα, μπέργκερ, τέλος πάντων ό,τι τραβάει ο ρεξής σας από τον Ντονάτο, γιατί σαν τον Ντονάτο δεν υπάρχει τίποτα, όπως είπε και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ακούστε όμως το επόμενο τραγούδι, αν θέλετε να παίξετε μαζί μου και να διεκδικήσετε αυτά που είπαμε από τον Ντονάτο και μας τρέχουν και τα σάλια ταυτόχρονα. Ψάχνουμε τον τίτλο του τραγουδιού και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. Το τηλέφωνο μας, το οποίο θα είναι στη διάθεσή σας μόλις παίξει πρώτη νότα του τραγουδιού, είναι το 2810-370-888. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα. Πάμε εκεί. Καλησπέρα. Οχ, χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο, αν είναι εύκολο.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Πώς σας λένε?
1: Γεωργία Κορνάρου.
0: Γεια σας, Γεωργία. Από πού μας ακούτε?
1: Από το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Μέρος, γειτονιά, τοποθεσία?
1: Από Βούτε.
0: Από Βούτε, τέλεια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, μας έχετε απάντηση?
1: Ναι.
0: Για να σας ακούσουμε.
1: Ναι, τα συγκοινωνούν τα δοχεία του Διονύση Φινά.
0: Ναι, αυτό είναι, παιδιά! Συγκινημένος νιώθω. Ήδη συγκινημένος. Μπράβο σας, συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τέλεια, τέλεια. Είσαι στο δρόμο αυτή τη στιγμή, κινείστε ή κάπου σταθερά?
1: Στο δρόμο.
0: Στο δρόμο, πολύ ωραία. Πού πάτε?
1: Ηράκλειο.
0: Τέλεια. Πείτε μου τι θέλετε να σας δώσουμε από τον Άτο.
1: Πίτσα.
0: Πίτσα. Λοιπόν, εάν μου πείτε δύο τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Διονύσης Χινάς, θα κάνω την πίτσα από κανονικό μέγεθος οικογενειακό.
1: Ναι.
0: Έχετε να μου πείτε δύο τραγούδια ακόμα από ο Διονύσης Χινά? Το υπάρχει στο μενού?
1: Ναι.
0: Για πείτε μου.
1: Ποτέ.
0: Το ποτέ, μπράβο, ναι.
1: Και μου ταιριάζει.
0: Μου ταιριάζει! Σας ταιριάζει και σας μια οικογενειακή, νομίζω, ε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καταπληκτικά, μένετε στη γραμμούλα σας, δεν μου κλείνετε και λέμε λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει?
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: 95,8. Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
5: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
4: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
5: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνετε.
4: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
3: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
4: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
2: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
4: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
5: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Είστε έτοιμοι? Από την κορυφή του Ψιλορίτη

95,8. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Ποιος να μας το πει ότι η Λίλα και ο Τόκελ θα τραγουδούσαν αυτή την τραγουδάρα? Ποιος να σου το πει εδώ στο Music Club και στους 105,8? Εγώ θα σας τα πω όλα μέχρι τις 8 που θα είμαστε μαζί. Πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, πάντα παίζοντας επιτυχίες, πάντα ακούγοντας τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Να στείλω καλησπέρα στη φίλη μας την Πόπη, η οποία μου έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Καλησπέρα να στείλω επίσης στον φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μου έχει ζητήσει η Ιουλία Καλυμάνη. Και φυσικά να στείλω καλησπέρα και στην Πέτσα Μόλις, η οποία φροντίζει τα αγαπημένα μας κατοικίδια. Φυσικά να σας πω ότι υπάρχουν εκπτώσεις σε πάνω από 500 προϊόντα, με εκπτώσεις και 50%, όπως επίσης και σε επιλεγμένες τροφές και είδη για τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στα Πέτσα Μόλις επίσης, με κάθε αγορά ξηράς τροφής Αμπρόζια συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωροεπεταγή διακοπών αξίας 500 ευρώ. Τρομερό δώρο, εκμεταλλευτείτε και τρέξτε τώρα στην ΠΕΤ Σαμόλης. Μαζί μας και αλουμινοδομία Αυτζής, φυσικά για εσάς που θέλετε αλουμίνια, κατασκευές σιδήρου, τα πάντα. Και φυσικά στις καλύτερες τιμές, Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά, 2810-210-249, το τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι!
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. Music Club 105,8.

0: Εξαίρεση εσύ, αφιερώστε το, ξέρετε εσείς που. Έτσι, Music Lab 105,8 συνεχίζουμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Πέτρο Ιακωβίδη, μάλιστα, και ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Πέτρου, έτσι πολύ πολύ ερωτικό. Θα τα ακούσουμε βεβαίως, εννοείται. Καλησπέρα να στείλω επίσης στη Χριστίνα. Μου έχει ζητήσει και αυτή το δικό της αγαπημένο τραγουδάκι. Συνεχίστε, μου στέλνετε μηνυματάκια σε Viber, Instagram, TikTok. Ψάξτε να μας βρείτε παντού. Music Lab 105,8. Και Χάρης Σταματάκης. Έρχονται και giveaway προσεχώς. Μένετε συντονισμένοι. Γι' αυτό πρέπει να μας ακολουθείτε, για να μην χάνετε τίποτα από όλα αυτά τα οποία ζούμε καθημερινά εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη και στο Γιάννη, στα δύο παλικάρια που είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή και μας ακούνε. Παιδιά, να είστε πάντα καλά, προσοχή, ξέρετε, ζώνες ασφαλείας κτλ. Και πάντα Music Club 105,8 για να σας αφιερώσω το επόμενο αγαπημένο σας τραγούδι από τις Μέλισσες, πολύ πολύ αγαπημένο. Και φυσικά εσείς συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνυματάκια και να μας ακούτε μέσα από το www.musicclub.gr. Πάμε στο επόμενο. Music Club. Ακούγεται παντού.

0: υπέροχος Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ήταν το τραγούδι νομίζω που ξεσήκωνε περισσότερο τον κόσμο σε κάθε του συναυλία, γινόταν ο απόλυτος χαμός. Λοιπόν, λέω πριν περάσω σε break να σας δώσω ένα δωράκι ακόμη για να πλύνετε το αυτοκίνητό σας, το αγαπημένο μου πλυντήριο αυτοκινήτων, όχι μόνο δικό μου, όλη του Music Club, όλη του Ηρακλείου, Auto Clean Αερικός. Θα πάτε λοιπόν και θα πλύνετε το αυτοκίνητό σας δωρεάν από εμένα και το φίλο μου το Λεωνίδα. Μας καλείτε τώρα στο 2810-370-888 και ο πρώτος θα είναι αυτός που θα κερδίσει το πλήσιμο του αυτοκινήτου του.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Πάμε στη γραμμούλα μας, καλησπέρα. Τη χάσαμε τη γραμμούλα, δεν πειράζει, θα περιμένω τον επόμενο εκτός αέρα. Πάμε σε break.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου.
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant.

Βόλτα με αεροπλάνο? Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό? Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant.

0: το μέρος να δώσουμε συγχαρητήρια στη φίλη μας την Αργυρό, η οποία ήταν η πρώτη που μας κάλεσε πριν από λίγο και κέρδισε το πλήσιμο αυτοκινήτου, έτσι, από το Κλειναρικός. Και εμείς έχουμε μπει ήδη στην τελική ευθεία, ξεκινήσαμε το τέταρτο μέρος. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Ηρακλείου, Music Lab 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκη. Θα είμαστε παρέα για περίπου 25 λεπτά και ακόμη. Μαζί μας έχουμε και την Πέτσα Μόλις. Εκπληκτικά πράγματα συμβαίνουν και αυτές τις ημέρες στα Πέτσα Μόλις. Με κάθε αγορά ξηράς τροφής Αμπρόζια συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση για δωροεπιταγή διακοπών αξίας 500 ευρώ. Να η ευκαιρία που περιμένατε για να πάτε διακοπές και μάλιστα δωρεάν. Πηγαίνετε τώρα στα Πέτσα Μόλις, διαλέξτε Αμπρόζια και μπείτε στην κλήρωση έως τις 31 Ιουλίου. Μαζί μας και αλουμινοδομή Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, για εσάς που ψάχνετε κατασκευές σιδήρου, 2810-210-249, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ώρα για να κάνουμε επιστροφή στο παρελθόν, ώρα να θυμηθούμε μια ξέχαστη επιτυχία του Δημήτρη Κοριαλά.
1: Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

πάμε. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΓΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητικά, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
3: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με εκπτώσεις. έκπτωση 50%. Γιώτι ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο, 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό, 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλέ, τι κάνετε καλέ, καλώς ήρθατε σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Πώς μου είστε, τι μου γίνεστε αγαπημένοι μου ακροατές, πώς περάσατε το σουκού σας. Εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο του Music Lab 105,8 από τα κεντρικά, τα headquarters της Πλατείας Ελευθερίας θα εκπέμψουμε και σήμερα μέχρι και τις 10 μαζί με την Ελένη Τελιαπάκη που είναι ακριβώς απέναντί μου.
1: Εδώ, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα αγαπημένη μου Θεοδώρα.
0: Καλησπέρα Ελένη μου, εδώ θα κάνουμε μαζί παρέα και, και σήμερα. Το Dora Back in Time. Εγώ ποια είμαι, η Θεοδόρα Γιαχνάκη μου.
1: Και εγώ η Ελένη Λιαπάκη.
0: Ναι, σε παρουσιάσαμε σε ένα
1: ρεπορτάζ. Ναι.
0: Δεν είχα παρουσιαστεί.
1: Δεν είχες παρουσιαστεί. Το είπα, είπα να κάνουμε.
0: Καλά έκανες.
1: Εδώ στην Τροσιά.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις.
1: Είμαι εξαιρετικά. Είμαι σε καλή φάση τέλος πάντων. Περάσαμε τέλεια τον σουκού.
0: Μπράβο, αλλά όταν αρχίζεις και κλιμακώνεις, είμαι εξαιρετικά. Μετά μην πέφτεις.
1: Ναι, σωστά, πρέπει να τα ανεβάσω.
0: Ναι, ρε,
1: να
0: φίλε.
1: Το πάω στο. Στο φουλ. Πέρασα τέλεια.
0: Ωραία, μπράβο, καλά το πας.
1: Ένα υπέροχο που σουκού, θα πω εγώ, και όχι σουκού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήλιος, θάλασσα, μπυρίτσα.
0: Ήλιος, θάλασσα, μούδια.
1: Και πάντα τη Music Lab 105,8.
0: Music Lab 105,8 και εγώ τραγουδάω Χατζηφραγκέτα που εμείς εδώ δεν παίζουμε. Λοιπόν, τι παίζουμε όμως, παίζουμε σίγουρα Καλομήρα, η οποία έρχεται αμέσως τώρα, και One.
1: Α, τέλεια.

0: Αυτή ήταν η One με το μωρό μου. Πότε θα βρεθούμε οι δυο, πόσο 90's το θέλεις. Τότε που ήταν στη μόδα και βγαίνανε τα chat rooms.
1: Πω, πω, τι μου θύμισες.
0: Πηγαίναμε στα internet καφέ για να τσατάρουμε.
1: Ναι, ναι, κανονικά. Ήταν το σημείο μας, το spot μας που λέμε, να το πω και στα αγγλικά.
0: Το spot μας.
1: Το spot,
0: ναι,
1: μας,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πηγαίναμε εκεί.
0: Εντάξει, εγώ όταν πήγαινα στο Λίκερο, επειδή μου είχε βγει το MSN τότε, οπότε τσατάραμε από το MSN.
1: Εσύ,
0: αλλά το θυμάμαι. Τα θυμάμαι τα chat rooms, τα θυμάμαι τα internet καφέ. Τα θυμάμαι.
1: Και έβλεπες το mail και wow.
0: Ναι, wow, wow, wow.
1: Έστειλε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα κοιμηθείτε, δεν θα στείλει.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ο Κρέτος Music Lab 102,8. Τώρα θα δούμε πού έχει κινήσει η πόλη μας. Που δεν έχει, να λέμε καλύτερα. Λοιπόν, Λακωνίας μπροστά από το κολυμβητήριο. Κάνουν και κάτι έργα από ό,τι βλέπω εδώ. Όπως στρίβεις από Βενιζέλου δεξιά. Επίσης, 62 μαρτύρων, πρώτος κόμβος, χαμός. Ένα κόμβο έχει βασικά. Τι πρώτος κόμβος, καταλάβατε τι εννοώ. Λεωφόρος Μήνος με 62 μαρτύρων, μάχης Κρήτης με Μήνος, Μήνος με Βενιζέλου, Βενιζέλου με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, καλοκαιρινού Αγίου Μηνά, όχι για μαλάκι όμως. Νο. Θερίσουμε Μήνος, επίσης έχει λίγο στη Θενών θα συναντάμε λίγο κίνηση. Επίσης, κίνηση συναντάμε. Κορνάρου, πλατεία Κορνάρου, Εύανς και Πλαστήρα, καθώς επίσης στην κάθοδο από Χρυσοστόμου για Τρικούπη και Εύανς. Κίνηση επίσης έχει Τρικούπη με Δημοκρατίας κλασικά εικονογραφημένα, Δούκος Μποφόρ με Ανεμογιάννη και την άλλη, την Ξανθουδίδη, αν δεν κάνω λάθος, τη λένε την Νεοδό αυτή, σωστά τα λέω. Λεωφόρος Νεάρχου, Μητσοτάκη, Βενιζέλου και πλατεία 18 Άγγλων μπροστά από τον Κούλε, Λόρδου Βύρονος και Κορονέου, Εθνικής Αντιστάσεως, ουφ, και Ικάρου. Παντού έχει κίνηση, παιδιά. Ικάρου επίσης στην Αλκαρνασό, και στην άνοδο και στην κάθοδο, πολύ υπομονή θα κάνετε. Και Καζαντζίδη. Και στο αεροδρόμιο επίσης, παιδιά, έχει κίνηση αρκετή αυτή τη στιγμή. Έχει αρκετή κίνηση. Στο αεροδρόμιο υπομονή, ναι. Πρώτος κόμβος, Λεωφόρος Κρουνσού, άνοδος και κάθος. Αυτά, εντάξει.
1: Λοιπόν, κλασικά εικονογραφημένα, όπως είπες.
0: Περνώ σε δύο κούκλες τώρα, δύο κούκλες. Η μία είναι η Μέρλιν Μονρό και η άλλη είναι απλά μια κούκλα σε μια βιτρίνα.
1: Ωραία, το είπες ποιητικά.
0: Είδες.

0: Γιώργος και Γιώργος στο τετράγωνο, λοιπόν. Βασικά δεν είναι Γιώργος και Γιώργος στο τετράγωνο, είναι Γιώργος στο τετράγωνο. Να μιλάμε ορθά και σωστά, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Club 105,8. Λεμπέσεις και γενιάς εννοώ αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: αλλά έχεις καιρό να βάλεις το τετράγωνο.
0: Τώρα έτυχε, για να σου είμαι ειλικρινής. Ναι. Μου άρεσαν τα τραγούδια μεταξύ
1: και
0: τους.
1: Και ταιριάζανε πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν ταιριάζανε. Ναι.
1: Κούκλα σε βιτρίνα και Μέριλιν.
0: Και Μέριλιν, Μέριλιν. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Σήμερα διανύουμε, αγαπημένοι μου ακροατές, την 187η ημέρα αυτού του έτους. Με πολύ γρήγορα μαθηματικά, γιατί είμαι φανταστική στα μαθηματικά. Έχω αριστεύσει παλαιόθεν στην ύπαρξή μου. 170 είναι οι ημέρες για τα Χριστούγεννα.
1: Πλησιάζουν και χώνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Να θυμάστε ότι όλα προέρχονται από τη γη. Παγκόσμια ημέρα ζωονοσών. Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Ζώων τι?
0: Να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδώσουν, να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα. Εντάξει, αν καθόμουν λίγο ακόμα να το σκεφτώ, θα το έβγαζα. Και επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού.
1: Oh, kisses.
0: Γενικά να φιλιέστε. Γενικά να φιλιέστε.
1: Και όχι μόνο στα ζευγάρια, να φιλιέστε, να αγκαλιάζεστε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, γενικά να φιλιέστε, ρε παιδί μου, εκτός αν ο άλλος είναι άρρωστος, οπότε μην τον φιλάτε.
1: Ναι, μην κολλήσετε τώρα καλογεριάτικα.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος, έτσι. Μου έρχονται πάρα πολλά πράγματα με φιλιά αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω τίποτα, το παραμικρό δεν θα πω.
1: Θα μιλήσουν τα τραγουδιά?
0: Όχι, ούτε καν. Λοιπόν, μας έστειλε ο φίλος μας ο Φάνης ότι είναι στο αμάξι με το γιο του.
1: Ναι.
0: Και ο γιος του, ο Παύλος, ζήτησε να βάλουμε Going Through Καλημέρα Ελλάδα.
1: Αχ,
0: οπότε θα του το αφιερώσουμε. Μετά θα ακούσουμε, θα προλάβουμε. Μπορεί και να το προλάβουμε, η Μισκούμπρια. Αν όχι, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ωραία.

0: Music Lab 105,8.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Διαφημίσεις! Γεια!
13: Βάλε τώρα μουσική.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Επιστρέψαμε από το break μας με Ελένη Φουρέιρα που διασκεύασε το Summer in Greece του Γιώργου Μαζονάκη με την Βικτόρια τη Χαλκίτη. Το αφιερώνουμε στο φίλο μας τον Μάριο που πήρε και μας ζήτησε Φουρέιρα. Και πού βρισκόμαστε?
1: Πού βρισκόμαστε?
0: Στο Musical Club του Βελόρου.
1: Πού? Στο σταθμό των επιτυχιών.
0: Στο Music Club και στους 105,8 ρε Ελένη που βρισκόμαστε. Στα τα quarters είμαστε.
1: Τα quarters,
0: τα head.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες, μόνο. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας, φυσικά. Πολυετή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων. Έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σαν μετά από τόσα χρόνια. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, παιδιά. Τι άλλο θέλετε, πόσο πιο κοντά στο Ηράκλειο. 2-81-823-973. Καλησπέρα να στείλουμε και στο κρεοπωλείο του Φραγεδάκη στον Άγιο Μύρονα. Εκεί μπορείτε να βρείτε ρολά κοτόπουλο, ρολό πανσέτα, μπιφτέκια, λουκανικά χωριάτικα, ντοπιατήρο κομικά και πολλά πολλά άλλα παραδοσιακά προϊόντα. Βρίσκεται μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονα. Λοιπόν, επιστρέφω στο σαν σήμερα. 1785 είναι όταν το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, φυσικά, με πρωτοβουλία του Thomas Jefferson και απόφαση του Κογκρέσου. 1932 είναι επίσης όταν η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα η ώρα αλλάζει νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Σαν σήμερα επίσης το 1907 γεννιέται η Φρίντα Κάλο, ζωγράφος, μεξικάνα ζωγράφος. Και επίσης, σαν σήμερα το 1971, φεύγει από τη ζωή ο Louis Armstrong, ο τζαζίστας, ο τρομπετίστας, ένας εκ των κορυφαίων, αν με ρωτάτε. Αυτά, τα υπόλοιπα είναι too boring για να τα αναφέρουμε. Περνώ σε τραγουδάκια. Αναπάντητη κλίση Ελένη Παπαρίζου και Φωτιά Θαλασσί.
1: Ωραία, ωραία.
0: Χρήστος Δάντης.
1: Θα χορέψουμε.
0: Ναι.

0: Music Club 105,8.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το δίδυμο Έλενα Παπαρίζου και Χρήστος Δάντης στο Music Club και τους 105,8. Κάθε φορά που κάνω ένα σαρδάμ, αυτό μου τζώνω.
2: Ναι, το επιβεβαιώνω, το κάνει. Εντάξει,
1: αυτό ντοματώνομαι.
2: Είμαστε άνθρωποι, είμαστε ρομπότ.
1: Είμαι ή δεν είμαι η πρωταγωνιστή.
2: Μιχές.
1: Το πέτω.
2: Μιχές.
1: Είπα. Μιχές και μιχή να μην είστε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Ντροπή.
1: Αυτό που θα περιγράψω τώρα θυμίζει σκηνή από το παραπέντε του Γιώργου Καπουτζίδη.
2: Α, ωραία.
1: Λοιπόν, 96χρονη γυναίκα αντιμετωπίζει έξωση από το γυροκομείο επειδή το παράκανε με τα πάρτι τη.
2: Α, η Θοπούλα.
1: Ναι, ακριβώς. Η Grandma Dorniak, έτσι λέγεται η γυρία, απειλήθηκε με έξωση από αυτό τον οίκο ευγυρίας αφού φέρεται να διοργάνωνε με τα μεσονύκτια πάρτι και να σέρβιρε αλκοόλ σε άλλους ενίκους. Το προσωπικό την προειδοποίησε όταν κάμερες ασφαλείας έδειξαν ανθρώπους να φεύγουν από το δωμάτιό της στη μία το ξημέρωμα, ενώ υπήρχε και αλκοόλ. Και η απάντησή της ήταν: πληρώνω 12.000 δολάρια το μήνα για να ζω εδώ. Μπορώ να κάνω πάρτι αν θέλω. Πολύ καλά είπε, αν με ρωτάς. Στα 96 της μπορεί να κάνει όχι απλά πάρτι, μπορεί να κάνει και beach party.
2: Ό,τι θέλει. Είναι ή δεν είναι η πρωταγωνίστρια.
1: Ξεκάθαρα είναι η πρωταγωνίστρια.
2: Ακριβώς, και μπράβο της. Εγώ τη θαυμάζω γι' αυτό.
1: Ξεκάθαρα. Παιδιά, εντάξει, είναι σαν να έχει βγει, σας λέω, από το παραπέντε. Ήταν τα επεισόδια στο γυροκομείο.
2: Να σου πω κάτι. Εκεί
1: στην
2: πρέπει
1: παράγκα.
2: Να το ρίχνεις. Πρέπει να το ρίξει λίγο στην τρέλα. Λοιπόν,
1: καλή ζωή είναι.
2: Καλή είναι και η παράγκα. Δεν βαριέσαι.
1: Ναι, συμφωνώ, αυτό. Συμφωνώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ με τη γιαγιάκα τώρα εδώ πέρα.
2: Θα μπορούσε να είσαι κι εσύ αργότερα στα 96.
1: Θα μπορούσα, αν έχω φτάσει μέχρι τότε, παιδί μου.
2: Εντάξει.
1: Μακροημερεύσω, έτσι. Θα μπορούσα.
2: Μακάρι,
1: να
2: το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, αν το εύχομαι.
2: Θα
1: λοιπόν,
2: είναι ένα party animal ένα του party γυροκομείου.
1: Ναι, ναι, το party animal του γυροκομείου. Θα θέλω να παίζω bridge και μπυρίμπα με τους ηλικιωμένους εγώ εκεί πέρα. Να πίνουμε τα ποτάκια μας. Να κάνουμε τα παρτάκια, να κάνουμε τα τσιγαράκια μας.
2: Αυτό είναι το νόημα. Είναι το νόημα, κάτσε εκεί να σε γιατροπορεύουν μόνο. Όχι,
1: όχι, όχι, όχι, συμφωνώ. Λοιπόν, περνώ σε Σταν. Με στεναχωρεί, πολύ τον στεναχωρεί κάτι αυτό το αγόρι. Και η Λία Καμπακάκη, το θυμάστε αυτό το αγόρι το άλλο?
2: Εννοείται, έχει τραγουδάρες.
0: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταν. Ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
3: Α, και μην ξεχάσω και την Ατάκα. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.
0: Τα πες όλα.

0: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
1: Πού ταξιδεύεις πάλι?
0: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
1: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
0: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
1: Άντε πάλι.
2: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
2: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
3: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
1: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
5: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
4: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
5: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
4: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
6: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό, να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
8: Το έχω, πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
7: Έχει κάτι καλό να φάμε?
8: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
7: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
8: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
9: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλα.

0: Επιστρέψαμε μετά το σύντομο break μας στο Music Club και τους 105,8. Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο, η Ελένη Λιαπάκη είναι ακριβώς απέναντί μου και το Dora Back in Time.
1: Τι ωραίο τραγούδι ρε εσύ.
0: Ναι, πράγματι,
1: σε
0: είναι
1: ταξιδεύει.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό της Κατερίνας της Λίλη, που είναι διασκευασμένο φυσικά από τον,
1: από τον Πετρέλη.
0: Από τον Θάνο τον Πετρέλη.
1: Σωστά. Του Πετρέλη από τη Λιόλου διασκευασμένο.
0: Ναι. Ναι, αυτό. Καταλάβατε, ρε παιδιά.
1: Όλοι το καταλάβαμε.
0: Παιδιά, ο εγκεφαλός μου αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχει γίνει πουρές. Πελτές και ναι, με πατάτες μαζί.
1: Αχ, τι ωραία, μου άνοιξες την όρεξη.
0: Ναι, τώρα που είπα πατάτες, βέβαια, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα αληθινό ντοπιο χοιρινό από το κρεοπολείο του Φραγκιαδάκη. Έτσι, είναι κατσικάκι, ένα αρνάκι ζυγούρι. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα παραδοσιακά προϊόντα που μπορείτε να βρείτε. Στο κρεοπολείο του Φραγκεδάκη. Μάλλον μπορείτε να βρείτε και παραδοσιακά προϊόντα. Παιδιά, ζαλίζομαι, αλήθεια. Γλυκά του κουταλιού και μέλι. Έτσι, στον Άγιο το Μύρονα όλα αυτά. Λοιπόν, ακούστε τώρα, συνεχίζω το θέμα που είχα πριν σε μια άλλη διάστασή του.
1: Για πες.
0: Το θέμα που αναπτύξαμε πριν με την κυρία την ηλικιωμένη στο γυροκομείο. Οι επιστήμονες λέει. Απέδειξαν ότι η ηλικία για να σταματήσει κανείς να πηγαίνει σε κλαμπ είναι τα 69.
1: Α.
0: Είναι, λέει, κοινωνική έρευνα που έγινε στο Βερολίνο και δείχνει ότι η νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να ωφελεί στην ψυχική υγεία σε κάθε ηλικία. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το κλάμπιν ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευτυχία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική σύνδεση. Ενώ άτομα άνω των 30 ετών εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση ζωής και λιγότερο άγχος, με τους ερευνητές να καταλήγουν ότι η ιδανική ηλικία για να σταματήσει κανείς το κλάμπινγκ είναι τα 69. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνώ με τους ερευνητές, διότι εγώ το Σάββατο και την Παρασκευή που πήγα σε ένα κλουμπ, κόντεψα να λιποθυμίσω.
1: Ναι, και εγώ λίγο το θεωρώ τραβηγμένο μέχρι τα 69, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, είναι μια άποψη. Άλλοι μπορούν να το υποστηρίξουν όλο αυτό.
0: Άλλοι μπορούν. Φαντάζομαι όμως, ας πούμε, τη μητέρα μου, η οποία είναι πολύ μικρότερη των 69 χρόνων, να πηγαίνει σε κλουμπ και κάπως έτσι κριτζάρω να το πω.
1: Εντάξει, είναι και η μαμά σου γι' αυτό γκριτζάρεις. Ναι. Αλλά είναι γυναίκα. Δεν είναι μόνο μαμά, είναι γυναίκα, είναι σύντροφος.
0: Εντάξει,
1: έχει...
0: και τον μπαμπά μου δεν μπορώ να φανταστώ επίσης.
1: Αντίστοιχα, αντίστοιχα, ναι. Αλλά είναι άνθρωποι και αυτοί έχουν δικαιώματα.
0: Φυσικά όλοι έχουν δικαιώματα στη διασκέδαση. Εγώ πάντως που είμαι πολύ, πολύ κάτω των 69 χρόνων.
1: Και το 30. Ότι... Και το 30.
0: Βέβαια, πήγα σε ένα κλουμπ και κόντυψα να πέρα. Είχα ασπρίσει από τον κόσμο.
1: Αγάπη μου, έτυχε τώρα. Δεν θα είναι όλα έτσι τα σουκού.
0: Ναι, όλα τα σουκού. Λοιπόν, περνώ σε μια Κέτι Γαρμπή που μας λέει ότι έχει γίνει κόλαση η ζωή της. Αυτό. Σαν τη δικιά μου αυτή τη στιγμή, γιατί κοντεύω να λιποθυμίσω στην κονσόλα.
1: Όχι, όχι.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Δεν ξέρει τι να πατήσει εδώ πέρα για να σας βάλει το επόμενο τραγούδι.
1: Όχι, θα τα βρω, θα τα βρω.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και θλιβερό τοπίο. Αυτό θα τα βρω, λέει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα με παρατήσει εδώ πέρα πάνω στην κονσόλα. Λιπόθυμη.

0: Εδώ είμαστε με Γιάννη Πάριο, που η ζωή του είναι πια θλιβερό τοπίο, αγαπημένοι μου ακροατές. Εγώ αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Έχουμε σβήσει τα φώτα σε αυτό το σταθμό και κάνουμε ρομαντική νυχτερινή εκπομπή.
1: Έτσι, ατμοσφαιρικά.
0: Έχει αυτή τη στιγμή παίζει στην διπλανή οθόνη του υπολογιστή. Εσύ δεν το βλέπεις από εκεί πέρα. Κάθε μία ώρα, ρε παιδί μου, αλλάζει θέμα
1: το
0: η οθόνη.
1: Βλέπω, το βλέπω σε αντανάκλαση.
0: Ωραία, πίσω. Λοιπόν. Έχει λοιπόν γαλαξίες και αστέρια και έτσι ένα Milky Way ουσιαστικά είναι. Και πάρα πολύ ωραία περνάω εγώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν βλέπω την Ελένη, βέβαια.
1: Δεν χρειάζεται να βλεπόμαστε.
0: Δεν χρειάζεται, ακουγόμαστε.
1: Ακουγόμαστε, ναι.
0: Λοιπόν, ο λόγος σε εσένα, αγαπημένη.
1: Ο λόγος σε εμένα. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα tip βασικό για ένα πρώτο ραντεβού.
0: Είμαστε όλοι αυτιά.
1: Ναι. Θέλει λοιπόν κάποιος κύριος, γιατί συνήθως. Εντάξει, όχι, εντάξει, μην το πάμε απαραίτητα κύριος. Μπορεί και μια κοπέλα να ζητήσει από ένα γόρι να πάνε σε ραντεβού, τέλος πάντων. Πού θα πάνε, θα πάμε για ποτό, θα πάμε σινεμά. Εγώ θα πρότεινα, βασικά οι έρευνες θα πρότειναν, να πάμε για φαγητό. Γιατί? Γιατί λέει ότι οι γυναίκες, εγώ θα πω και οι άντρες, ανταποκρίνονται καλύτερα στο ρομαντισμό όταν δεν πεινάνε.
0: Θα συμφωνήσω σε αυτό εγώ.
1: Γιατί το γνωστό νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Δηλαδή και ο έρωτας περνάει το στομάχι επίσης.
0: Ακριβώς, ακριβώς όπως τα λέει η Ελένη. Και επίσης ρε παιδιά, όταν το στομάχι σου είναι πεινασμένο και νιώθεις κάτι εκεί πέρα, ένα κενό, ας το πούμε έτσι.
1: Ένα κενό
0: που μεγαλώνει. Δεν μπορείς να σκεφτείς τον έρωτα τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Έχεις ενοχλήσει τέλος πάντων.
0: Σκέφτεσαι το φαΐ, δεν σκέφτεσαι τον έρωτα.
1: Δείχνουν ότι η πείνα, λένε οι έρευνες, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεση και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους άλλους. Φυσικά, όταν τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα είναι χαμηλά, πάμε τώρα σε ιατρική, αυξάνεται η ευερεθιστότητα και μειώνεται η υπομονή. Έτσι, οι ρομαντικές κινήσεις είναι πιο πιθανό να εκτιμηθούν όταν κάποιος είναι χορτάτος και χαλαρός.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Οπότε.
0: Αλλιώς, αν δεν έχει σκοπό το τέρι σας να σας πάει για φαγητό, μπορείτε να φάτε πριν να βγείτε και να πάτε και να είστε σε flirty mood και ρομαντικό και από όλα.
1: Ναι, γεμάτο στομάχι, παιδιά. Με γεμάτο στομάχι, μην το αφήνετε.
0: Με γεμάτο. Και επίσης, κάπου διάβασα ή κάπου άκουσα, δεν θυμάμαι τώρα, θα σας πω ψέματα που ή πώς.
1: Ναι.
0: Ότι ποιο είναι το κατάλληλο φαγητό και καλά να τρώει μια κοπέλα στο πρώτο ραντεβού με έναν κύριο, ας πούμε, που οι περισσότερες βγαίνανε και πρέπει σαλάτες, μπούρδες.
1: Ζυμαρικά.
0: Όχι, να παίρνετε ό,τι θέλετε να φάτε.
1: Α, ναι, ένα σουβλάκι, μια διπλή πιτα γύρω.
0: Μια διπλή πιτα γύρω, ναι. Δηλαδή,
1: παραδοσιακά.
0: Μην στερείσαι και μην βάζεις τον εαυτό σου σε μια θέση εκπτώσεων για να αρέσεις τον άλλον. Θα πάρεις να φας αυτό που θέλεις. Αυτό που είναι το
1: ακριβώς,
0: καλύτερο.
1: Ακριβώς. Και έχει και μια τελετουργία όλο αυτό. Μην λες να φάνε. Εγώ συμφωνώ στο να φάνε μαζί ο ένας με τον άλλο.
0: Μα να φάνε μαζί. Αλλά ρε παιδί μου, πολλές φορές στο παρελθόν και σε ταινίες έχουμε δει ότι η κοπέλα θα επιλέξει κάτι λίγο πιο λευρύ να πάρω τη σαλάτα μου. Ξέρεις, εγώ δεν τρώω πολύ. Κάνω διατροφή και τέτοια. Μπούρδες.
1: Φέρε το κοντοζούβλι εδώ πέρα.
0: Την πατάτα την τηγανητή μαζί με το ανθόγαλο για να το βουτάω. Γιατί βουτάω.
1: Αυτό είναι η μαγεία.
0: Αυτό είναι η μαγεία.
1: Στον έρωτα να βουτάς.
0: Λοιπόν, περνώ σε Άντζελα Δημητρίου και σε Λευτέρη Πανταζή. Μ' αρέσουν αυτοί οι δύο μαζί. Επανερχόμαστε.

0: Ρε παιδιά, είναι ένα από τα 5 καλύτερα τραγούδια του Λευτέρη Πανταζή αυτό? Είναι.
1: Δεν είναι?
0: Είναι. Είναι μέσα και στο top 5 του.
1: Ερωτικό και εντάξει, και έτσι όπως τα λέει ο τύπος δεν υπάρχει.
0: Μα δηλαδή είναι δυνατόν να έρθει κάποιος άνθρωπος να σου αφιερώσει το ωραιότερο πλάσμα? Ούτε άντρας, ούτε γυναίκα, ούτε είσαι πάρα πολύ ωραία εμφανισιακά. Είσαι το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου.
1: Ξέρεις ποια ήταν στο βίντεο κλιπ, ε?
0: Ποια?
1: Η Καγιά.
0: Αμάν, ήταν εντάξει, είναι όμορφη.
1: Δεν επιλέχθηκε τυχαία.
0: Το Ιβικάρα είναι όμορφη.
1: Αλλά αν βρεθεί, παιδιά, είτε σε άντρα είτε σε γυναίκα, αυτός ο τύπος, παντρευτείτε τον.
0: Εντάξει, μην φτάσετε σε τέτοιες ακραίες επιλογές τώρα κι εσείς. Εντάξει ρε παιδάκι μου, μπορείτε να...
1: Μείνετε μαζί του.
0: Όχι,
1: αιωνίως,
0: μπορείτε να δώσετε την ευκαιρία σας όμως, θα πω εγώ.
1: Οκ, εντάξει. Ναι, είσαι επιφυλακτική εσύ, είσαι μαζεμένη.
0: Ναι, είμαι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Τις μέρες που έλειπες εσύ, που ήταν πολλές.
1: Τι ωραία, 1-0.
0: Τώρα,
1: ναι, για συνέχισε.
0: Είχαμε αναλύσει εδώ με τους ακροατές τις χειρότερες ατάκες για φλερτ.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τύπου τις λέει ο Λάζαρος το Γρηγόρη, ρε παιδί μου, από το εσωτερικό.
1: Κατάλαβα.
0: Τέτοιε ατάκει.
1: Γκρίκαμάκι εννοεί.
0: Γκρίκαμάκι ξεκάθαρα. Οπότε τώρα έχω έρθει εδώ, από αυτήν εδώ τη θέση και το μικρόφωνο του Music Club 105,8, να σα πω και άλλε τέτοιε ατάκε.
1: Τα headquarters.
0: Τα headquarters. Ναι. Μην τι πείτε ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Ποτέ. Για δηλαδή είναι οι χειρότερε ατάκε.
1: Ανοίξτε αυτιά και
0: άκου,
1: πάμε.
0: Ελένη, άκου.
1: Ναι.
0: Βγήκε ήλιο ή απλά μου χαμογέλασε? Παιδιά, γέλα πάρα πολύ, αλήθεια, δεν μπορώ.
1: Γέλασε γιατί με είδε πως έκανα
0: έτσι. Γουρούσε το μάτι της. Πρέπει να βρίσκομαι σε μουσείο γιατί είσαι ένα έργο τέχνης.
1: Του τύπου ο μπαμπάς του ζαχαροπλάστη. Δηλαδή κάτι τέτοιο μου κάνει.
0: Και
1: πυρι.
0: Είδα μια μέλισσα εδώ κοντά και ήρθα να δώνει σε καλά, γιατί οι μέλισσες πάνε στα λουλούδια.
1: Λελουδό.
0: Ανατρίχιασα. Αν κάθε φορά που σε σκεφτόμουν έπεφτε ένα αστέρι, ο ουρανός θα ήταν άδειος. Παιδιά, σκεφτείτε ότι κάποιος έχει σκεφτεί αυτές τις ατάκες και έχουν υποθεί στο παρελθόν.
1: Εννοείται ότι έχουν υποθεί.
0: Έχουν υποθεί στο παρελθόν.
1: Ή πες μου το όνομά σου να μην σε λέω έρωτα.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Αυτό το έχω ακούσει.
0: Μου φαίνεσαι γνωστή. Εσύ δεν είσαι το κορίτσι στα όνειρά μου?
1: Αυτό που λέει δεν κοιμήθηκα όλη νύχτα, λέει γιατί κουράστηκα να σε βλέπω στα όνειρά μου.
0: Έτρεχε στα όνειρά μου όλο το βράδυ.
1: Αυτό ήταν του.
0: Εδώ έχει και το κλέφτης, ήταν ο πατέρας σου, εννοείται. Φαίνεσαι κουρασμένη, μήπως επειδή τριγυρνούσε το μυαλό μου όλη
1: νύχτα. Του Λάζαρου είναι.
0: Του Λάζαρου.
1: Του
0: Λάζαρου. Είσαι μάγος γιατί κάθε φορά που σε κοιτάζω, όλοι οι άλλοι εξαφανίζονται. Μάγισσα.
1: Μάγισσα. Μάγισσα, φέρτε βότανα.
0: Μήπως έχεις κινητό, θέλω να πάρω τη μητέρα μου να της πω ότι βρήκα τη γυναίκα των ονείρων μου. Παιδιά, αυτό ήταν το πιο cringe από όλα όμως.
1: Οχ, ναι.
0: Ήταν το πιο cringe από όλα.
1: Μην ανακατεύεις τώρα να συγκινείς, οι δυο μας είμαστε, ρε παιδί μου. Τι ανακατεύεις το σόι σου?
0: Φωνάζει, έξαλλη. Λοιπόν, αυτές τις ατάκες, ρε παιδάκι μου, μην τις μεταφέρετε στον έξω κόσμο, δεν υπάρχει λόγος. Σας μείνουν μεταξύ μας. Εδώ, μεταξύ ημών και ημών.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αχάριστη καλίτσα για τη συνέχεια. Και ενώ τη Φαγιανάκη θα σου βάλω.
1: Αχ, Θεέ μου, επιτέλους.
0: Και Φιώνα Τζαβάρα έχω.
1: Και Φιώνα Τζαβάρα.
0: Λοιπόν, κάψε και αχάριστη καλίτσα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 9.30 στο Music Lab και τους 105,8. Στην παρέα μας και σήμερα φυσικά είναι το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκη στον Άγιο Μύρονα. Και κάπου εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι εκτός από τα πανφρέσκα κρέατα και τα αληθινό ντόπιο χοιρινό, μπορείτε να βρείτε ξινό, χοντρό, γαλομιζήθρα, ανθόγαλο για να βουτάτε την πατάτα, την τηγανιτίδη, σωστή, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, ριζόγαλο και πάρα πολλά άλλα νόστιμα. Είναι μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Στην παρέα μας φυσικά είναι και οι Κουρίτες, ο οποίος είναι ένας χώρος, οι οποίοι μάλλον είναι ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να ξεχωρίσει για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. 2-89-823-973 είστε μόλις ένα τηλέφωνο μακριά. Τώρα... Mm-hmm. Εντάξει, θα θέλω να πέσω λίγο, έτσι, να πάει μαζί με τη ζάλη μου, ρε παιδί μου, συνδυαστικά.
1: Κάτι που καταλάβει, ότι πέφτουμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω τι καταλάβατε από το Stitcher, αλλά τώρα θα ακούσουμε κακά παιδιά από την Άννα Βύση, που
1: ωραίο.
0: Θέλει πάλι στα χαμένα να γυρνάει. Και ένα τραγούδι του Γιάννη του Πλούταρχου, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ αδικημένο. Είναι Θεοφάνους αυτό, το περνάς καλά.
1: Θαρώ πως είναι Θεοφάνους.
0: Θαρώ πως είναι
1: Θεοφάνους. Αλλά δεν τσεκάρουμε, εντάξει.
0: Βγάζει πολύ πόνο, ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι. Δηλαδή είναι μια...
1: Και καλά, εντάξει, είσαι τώρα, χωρίσαμε και όλα καλά.
0: Όχι. Εννοεί, ρε παιδί μου, ότι βγάζει τέτοιο σπαραγμό ότι θέλω να περνάς καλά, ναι, μεν από τη μία και από την άλλη...
1: Θεοφάνους.
0: Έχει ζωή κανονική ή προσποίησε σαν εμένα.
1: Mm. Σαν εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι okay. Μια σπαρακτική κατάθεση ψυχής.
1: Αυτό.

0: Club 105,8.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Εντάξει, απίστευτο τραγούδι. Ανατρίχιασα. Μπράβο στον Γιώργο Θεοφάνους. Μπράβο στον Γιάννη Πλούταρχο που το εκτέλεσε.
1: Εξομολόγηση κανονική.
0: Ναι, ναι, ναι, παιδιά. Εντάξει, και έχει και μία δόση, ρε παιδί μου, έτσι φροντίδας μέσα. Ισχύ. Δηλαδή θέλω να δω ότι περνάς καλά, γιατί εγώ δεν περνάω,
1: ας πούμε.
0: Και εύχομαι για σένα τα καλύτερα.
1: Και αυτό είναι υγιές, έτσι.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Αυτό είναι το υγιές. Φυσικά. Στην όλη ιστορία. Ότι να έχεις χωρίσει και να είσαι. Εντάξει, να τον αγαπάς τον άλλο κατά βάση.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Κρατάμε τις καλές στιγμές και πάμε παρακάτω.
1: Εμείς πάντως περνάμε καλά εδώ. Music Life 105,8.
0: Μη φανάζεις, καλέ. Μη τζιρίζ.
1: Θέλω να τους ξυπνήσω. Τους κοιμήσαμε λίγο στο σπίτι.
0: Κοιμήσαμε. Μα και εμείς για ύπνο πάμε τώρα. Γι' αυτό θα σας πούμε φιλιά για δύο. Κάπου εδώ έφτασε αυτή εδώ η ώρα η μεγάλη. Θα τα πούμε ξανά αύριο, Τρίτη, 7 Ιουλίου.

0: Στις 8 ακριβώς. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Ήμουν η Θεοδωρία Γιαχνάκη.
1: Και η Ελένη Λιαπάκη απέναντί της.
0: Ναι, και αυτή ήταν ακριβώς απέναντί μου. Θα σας αφήσουμε με ένα ωραίο ντουέτο από Peggy Zina και Νίκο Βέρτη.
1: Για πες.
0: Έχει μείνει καφέ.

Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olive Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Music Club 105,8.
1: Όλοι ακούνε.
2: Γεια σας, είμαστε
3: η Εύα,
4: η Βάλια,
5: η Πινελόπη,
6: η Δήμητρα,
7: η Γιώ.
1: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια.
1: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
1: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
0: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
1: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Όσο θα γυρίζει
1: η γη, Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Μπαγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έτοιμη!
1: Μαγιό,
2: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
3: Κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.